Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει, κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά.

όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή, στα παραμύθια και στα αστέρια

Έκλαψα γυρνώντας. Όλα άλλαζαν σκληρά. Με ματωμένα ξηράφια ο αέρας χτυπά. Κάνει κρύο. Όλα τέλειωσαν πια.

Γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου. Και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: γίνει πλαστήρα. Επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Νεφέλη Φασούλη, 5η 2 Ιουλίου, Θέατρο Βραχών. Μαζί με την πάντα της και καλεσμένους έκπληξη, μας καλεί σε μια μεγάλη καλοκαιρινή φιέστα με ανατολίτικη ψυχεδέλεια και πολύ χρυσόσκονη. 5η 2 Ιουλίου, Θέατρο Βραχών. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα, καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
5: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
6: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
5: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
6: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
5: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
6: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
5: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
6: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
9: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
10: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Bristot. Bristot. Do it with passion.
11: Η ώρα είναι 7.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
12: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις η μία εναντίον της άλλης, σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος. Οι δύο πλευρές αναμένεται να συναντηθούν την Τρίτη στο Κατάρ, προκειμένου να επιλύσουν τη διαμάχη τους σχετικά με τα στενά του Ορμούς. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση της ακρίβειας πραγματοποιείται σήμερα, υπό τον Πρωθυπουργό, στο Μέγαρο Μαξίμου. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα κοντά στο Λεωνίδιο. Έγινε αισθητή στην Αρκαδία και σε άλλες περιοχές της Πελοποννήσου. Περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα, ο οποίος πλήττει την Ευρώπη από την 21η Ιουνίου, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Στη Βενεζουέλα, οι αρχές έχουν επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής τουλάχιστον 1.450 νεκρούς και 3.150 τραυματίες. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, σε περίπου 50.000 υπολογίζεται ο αριθμός των αγνοωμένων. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια. Yeah.

0: Καλημερίζουμε. Και ακόμα δεν καταλαβαίνουμε τι λένε τα κομπιούτερ και αριθμοί και σε έχουμε μπει μέσα στην τεχνολογία και τα καλά, θέλοντας και μη. Εδώ Δίες 101,3 και καλή εβδομάδα να έχουμε. Είμαστε στην 29η ημέρα του Ιουνίου. Για εδώ και λίγο ακούστικος, γιατί μπήκα φουριόζος. Μου κόψει τη. Δεν κουφαίνω, μην φοβάσαι, μην ανησυχείς για την υγεία μου. Τα χρόνια μας πολλά στον Πέτρο, τον Παύλο. Είναι Πέτρο και Παύλο σήμερα, μεγάλη εορτή με τους Αποστόλους. Και Παυλίνα και Πετρούλα και γενικά ψάξτε και τα υποκοριστικά, μην το χάσετε. Γιατί είναι των Αγίων Ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Έχει και άλλους, ο Πέτρος και ο Παύλος είναι που ξεχωρίζουν, τους έχει και η Καθολική Εκκλησία, τους εορτάζει σήμερα. Είναι και Διεθνής ημέρα των τροπικών σήμερα, είναι για τους τροπικούς, το πώς λέει, το εγώ καιρός, καρκίνος, έχει διάφορους τροπικούς. Το 40% του πληθυσμού ζει σε τροπικούς. Περνάνε καλά γιατί έχει σταθερή θερμοκρασία. Δεν είναι μία πάνω, μία κάτω. Να σου έρχεται θερμοκρασία 15 βαθμούς πάνω από το κανονικό. Να είσαι Γάλλος και να μην είσαι σαν το Ζεράρ, να μην έχεις δύο γνωστούς στην Ελλάδα να έρθει να σε φυσήξει το μελτεμάκι. Γιατί αυτό συνέβη στη Γαλλία. 15 βαθμούς πάνω από τα κανονικά επίπεδα. Έβλεπα τα ρεκόρ, γιατί τα έβαλε το World Statistics, τα πέρασε κιόλας σε βαθμολογία στο Μουντιάλ. Στη Γαλλία έκανε 43,8 βαθμούς. Ολαλά, δεν θα πει τίποτα. Στην Ισπανία, εντάξει, στην Ισπανία είναι πιο συνηθισμένη, 42,7. Στη Γερμανία, και μιλάμε για τις πιο καυτές μέρες ever, στη Γερμανία έκανε 41,5, στη Τσεχία 40,9, στην Πράγα τώρα, έτσι που την κάνεις εικόνα και τη φαντάζεσαι χιονισμένη. Οπότε και σε άλλες περιοχές, στην Ελβετία, παντού τέτοιες θερμοκρασίες είχαν πάνω από 40. Οπότε τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα και κάναν ντου στα μαγαζιά με τους ανεμιστήρες. Αυτό τώρα είναι το επάγγελμα.
1: Για θέρμανση και ζεστό νερό, θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
2: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510-21-420 και στο alesco.gr.
1: 101,3. Ακούτε Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Εμείς είπαμε, έχουμε το μελτεμάκι. Επικίνδυνο μεν για πυρκαγιές, ευεργετικό δε σε ό,τι αφορά στις ζέστες. Και τώρα θα αρχίσει να μας ακουμπάει λίγο η ζέστη, αλλά επειδή εμείς είμαστε συνηθισμένοι, δεν είμαστε Γάλλοι τώρα να τρομάζουμε, δεν τρέχει τίποτα. Κάτι 35-36, συνηθισμένα τα βουνά από τα χιόνια. Θα λέμε ότι κρυώνουμε κιόλας.
3: Μια παραλία ερημική.

άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής.

0: Σύνδεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Στους δρόμους ξεκινάμε με Αθηνών Κορίνθο που Χαϊδάρι και άνοδος κάθοδος Κηφισού στο ύψος του Περιστερίου. Όχι μεγάλο πρόβλημα.

0: Lionel Richie από τη δεκαετία του 80. Τώρα δεν μπορώ να σας πω και ακριβή χρονολογία, αλλά έτσι και αλλιώς τα 80's ένα πακέτο είναι μέσα εκεί, ήταν και αυτό. Και ήταν στα blues που χορευόταν. Ήτανε, αν ήταν top 5 των blues, ας πούμε, αυτό ήταν στο 2, στο 3, κάπου εκεί. Το έκανα αλλαγή, έμπαινε και προσπαθούσε και εσύ να απλωθείς λίγο, γιατί με το Total Eclipse of the Heart ήσουν συγκρατημένος. Αυτό εδώ άρχισες να πλώνεις χέρια σε διάφορα σημεία κτλ. Εφηβικές ανησυχίες που ο Lionel Richie τις πραγμάτωνε, γιατί είχε και αυτό το στυλ της δεκαετίας του 80, ήταν άφρο, χέτι και μουστάκι. Ήταν άφρο Τσιαντάκης ο συγκεκριμένος. Είχε καταφέρει να κάνει αυτή την οπτική επιτυχία. Δεν ξέρω πώς είναι σήμερα. Τον έχεις δει, έχει κόψει μαλλί, έχει φύγει χέτι. Τι γίνεται?
1: Έχω πάρει ένα δίσκο του με κοντό μαλλί.
0: Τώρα με κοντό μαλλί, να μου τον δώσει να τον ακούσω, γιατί με κοντό μαλλί δεν τον έχω ακούσει. Λέγαμε πριν για την Ευρώπη όμως, να επανέλθουμε στην επικαιρότητα. Κοιτάξτε να δείτε τι συμβαίνει τώρα με την Ευρώπη, όχι μόνο στην ξηρά αλλά και στη θάλασσα. Γιατί ζεσταίνεται η Ευρώπη, καίγεται η Ευρώπη και εμείς εδώ δροσιζόμαστε. Μέχρι και το Αιγαίο κατά Σάκη Αρναούτογλου είναι πιο κρύο από άλλες φορές. Δεν έχει τη θερμοκρασία που είχε αυτή την εποχή συνήθως. Είναι ένα βαθμό κάτω, το νιώθουμε όταν μπαίνουμε. Αλλά οι θάλασσες, οι δυτικές, είναι πολύ πιο ζεστές και η Μεσόγειος βράζει επίσης. Σε όλες τις άλλες περιοχές πέρα από εμάς, προς τη Δύση, είναι πιο ζεστό πιο ζεστή η θάλασσα, η Μεσόγειος, από ότι κανονικά. Εδώ στο Αιγαίο κάτι έχουμε κάνει. Δεν ξέρω τι έχουμε κάνει, πως έχουμε γυρίσει το διακόπτη και δροσιζόμεθα. Θα πάμε και στο διάστημα. Έχουμε αυτή την άνεση. Οι άλλοι να καίγονται, να είναι με τη βεντάλια συνέχεια και να υδρώνουν, και εμείς να μιλάμε για το διάστημα. Σαν να μας έχει βαρέσει εμάς η ζέστη, αλλά έχει βαρέσει τους άλλους. Και ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με αυτόν τον αστροναύτη, τον εκπαιδευόμενο αστροναύτη, τον Αδριανό Γολέμη από τη Λάρισα, ο οποίος, μάλλον από ό,τι κατάλαβα από αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός, θα επιλεγεί για να πάει στο διάστημα. Ο πρώτος μετά το Βέγκο.
2: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Διέση 101,3.

0: Αυτή ήταν η Νεφέλη Φασούλη, τραγούδι του Ορέστη Ντάντου, πολύ ωραίο τραγούδι. Κατρακύλα, κατρακύλα είναι ο τίτλος του τραγουδιού. Με την καλημέρα μας και καλή εβδομάδα να έχουμε. Είναι, φεύγει ο Ιούνιος, 21η μέρα. Λέγαμε πριν ότι θα στείλουμε αστροναύτη και μάλιστα μέσα στα δύο επόμενα χρόνια θα παρακολουθήσουμε live. Δεν ξέρω, θα πατήσει και σελήνη, θα αφήσουμε το ελληνικό αποτύπωμα. Θα κάνει βόλτα στο διάστημα και θα γυρίσει. Πάντως τον ετοιμάζουμε και γι' αυτό συναντήθηκε και ο Πρωθυπουργός για να δώσει και μια άλλη διάσταση. Μην είμαστε εμείς στη μιζέρια, να βλέπουμε και λίγο πάνω. Και όταν θα το στείλουμε, μπορεί να το στείλουμε και πιο γρήγορα, γιατί είναι οι τιμές εκεί πάνω και μπορεί να το στείλουμε να τις πατάξει. Δεν γίνεται διαφορετικά. Πρέπει κάποιος να πάει να το κοιτάξει το ζήτημα, γιατί σήμερα στη σύσκεψη που γίνεται δεν βλέπω αποτέλεσμα, γιατί θα τους πάρουμε πάλι με το φιλότιμο. Σούπερ μαρκετάδες, βιομηχάνους, εισαγωγείς, θα τους έχει ο Πρωθυπουργός στο Μαξίμου να τους τρίξει τα δόντια, αλλά δεν νομίζω ότι. Τέλος πάντων, δεν θα τα τρίξει πολύ αυτό, γιατί σπάνε κιόλας. Δεν είναι λίγο, λίγο, και επειδή έχει γίνει και άλλες φορές, δεν περιμένουμε κανένα αποτέλεσμα. Με το φιλότιμο δεν γίνεται τίποτα. Με την ακρίβεια το έχουμε δει, το έχουμε εμπεδώσει. Χρειάζεται κάτι να κάνεις διαφορετικό, κάτι πιο σκληρό θα πω, αλλά αυτό δεν το έχουμε. Έχουμε συστάσεις και τσάι και συμπάθεια. Τα οίκος φροντίζουν το σπίτι, όπως εσύ την οικογένειά σου. Απορρυπαντικά ρούχων με φυσικά αρώματα μανόλιας, λεβάντας και πασχαλιάς και υγρά πιάτων με υπέροχο άρωμα αμυγδάλου και αχλαδιού. Φυτικής προέλευσης, απαλότητα που αισθάνεσαι, καθαριότητα που εμπιστεύεσαι είναι τα οίκος. Φροντίδα με φυσικό τρόπο.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Σήμερα είναι και η μεγάλη κλήρωση. Για τη Ρώμη, για τις 5 μέρες όλα πληρωμένα και 1.000 ευρώ μετρητά και επίσκεψη στη Φλωρεντία και στο Βατικανό και στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου. Σας στέλνει εκεί ο Δίεση, 1 με 5 Αυγούστου. Με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, λίγο πριν τις 10 θα κάνουμε την κλήρωση. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο κενό, Ρώμη, αποστολή στο 54301. Κόστος μηνύματος 34 λεπτά. Όροι, προϋποθέσεις, λεπτομέρειες, διεση.gr.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Δίεση 101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Κλήρωση Δευτέρα 29 Ιουνίου. Δίεση 101,3.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το σαντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα τηλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
6: Άντε, προχώρα!
7: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
8: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
10: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
11: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Με Αλκίνο επιστρέψαμε, καλημερίζουμε, καλή εβδομάδα να έχουμε στο τέλος του Ιουνίου, 21η μέρα, χρόνια πολλά στον Πέτρο, τον Παύλο εορτάζουν σήμερα. Δεν είναι μόνο, προσέξτε και τις παραλλαγές, ο Πετρής είναι πιο επαρχία, έτσι, πιο ύπεθρος θα το πω. Ο Πετράκης, ο Πετρίνος, υπάρχει Πετρίνος, θα σε φωνάζουν να σε λένε Πέτρο, σε φωνάζουν Πετρίνο. Η Πέτρα, η Πετρούλα, ο Παύλος, η Παυλίνα, η Πολίνα. Έχει και Πετρία και τι άλλο είναι, και ο Πολ, έχει και Πολ και τον Πολ, μην ξεχάσετε, Παύλος είναι και αυτός, αν οι γνωριμίες σας απλώνονται πέρα από τα σύνορα. Πίσω στο χρόνο σήμερα να δούμε, αλλά να σας πω ότι γιορτάζει πάνω απ' όλα, γιορτάζουμε όλοι σήμερα, γιατί σήμερα είναι, αφήστε τον Πέτρο και τον Παύλο τώρα, είναι η μέρα φορολογικής ελευθερίας, είναι η μέρα του έτους που έχουμε εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μας προς το κράτος, που είναι και υπέρογγες, και πλέον δουλεύουμε για μας. Είναι τρομερή ημέρα σήμερα, 29 Ιουνίου, θυμηθείτε το. Γιατί έχουμε πληρώσει φόρους, ασφαλιστικές εισφορές, 6 μήνες δηλαδή τις φάγαμε για να πληρώνουμε κράτος και εισφορές, και τώρα από εδώ και πέρα μέχρι το τέλος του 26 ζούμε τη ζωάρα μας, κάνουμε ζωάρα. Οπότε ποιος Πέτρος και ποιος Παύλος και ποια Παυλίνα. Πάμε πίσω στον χρόνο τώρα που το ξεκαθαρίσαμε. Σαν σήμερα. Κοίτα να δεις ποιοι γεννιούνται σαν σήμερα, τρομερό. Όλο το. Τώρα να το πω από εδώ πλευρά του τραγουδιού, εκτός του Γιάννη Πουλόπουλου που ήταν στην πιο από εκεί. Ο Γιάννης Πουλόπουλος γεννιέται σαν σήμερα. Ο Νίνο γεννιέται σαν σήμερα. Έχει γενέθλια. Ο Μιχάλης ο Μενιδιάτης γεννιέται σαν σήμερα. Και ο Βασίλης ο Τερλέγκας γεννιέται σαν σήμερα. Χρόνια πολλά στον Τερλέγκα. Τώρα, επειδή όλο αυτό το άκουσμα ήταν προς τα δυτικά της Αττικής μέχρι που ήρθε το τραπ. Σήμερα ο Κυριάκος ήταν, να ξέρετε, στο Εγάλαιο. Προχθές ήταν στη Νέα Σμύρνη και είπε, λέτε, να σας παίξω ένα τάβλι να πιούμε καφέ. Οπότε υποθέτω σήμερα στο Εγάλαιο το πλακωτό, αυτό που πατάς το πουλί και γυρνάει και πλακώνει στον αρμόν, αυτό ξέρω.
1: Και περίμενε να παίξει ο άλλος. Πολύ ωραίο στήσιμο.
0: Α, το είδες.
1: Ναι.
0: Κέρδισε ο Κυριάκος. Έκανε και τάκ το πουλί, πάρτα. Και πήρε δύο γκοφρέτες. Τώρα θα πάει στο Εγάλαιο.
2: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
2: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
3: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
2: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
3: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
2: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
3: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Θίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Για λίμνη πλαστήρα σας έχουμε. Ο Δίεση 101,3 σε στέλνει και στη λίμνη πλαστήρα 9 με 12 Ιουλίου, γιατί είναι το φεστιβάλ εκεί. Και στέλνουμε έναν ή μία, μάλλον έναν ή άλλη μία. Θα μείνουν σε δωμάτιο και θα περάσουν και πολύ ωραία. Και θα σας πούμε σε λίγο λεπτομέρειες για να στείλετε μήνυμα.

0: Και έχουμε και τα συμπαντικά μας, διότι υπάρχει μια συνάντηση του Άρεως. Ο Άρης θα συναντήσει τις Πλειάδες. Σαν λίγο έντεχνο ακούγεται στα συναυλία, αλλά οι Πλειάδες είναι αστερισμός και ο Άρης θα πάει να τις βρει. Θα πάει πολύ κοντά, οπότε αυτό θα είναι ορατό. Και είναι ήδη ορατό σε κάποιο σημείο του ουρανού. Μπορείτε να το θαυμάσετε με καλό νυχτερινό ορατό, ουρανό, δηλαδή να μην έχει φώτα πόλης. Και θα κοιτάξετε χαμηλά τώρα, μπείτε στις εφαρμογές να δείτε, γιατί βοηθάνε οι εφαρμογές. Με γυμνό μάτι μπορείτε να το δείτε το φαινόμενο. Οι 7 αδελφές και ο Άρης. Και αυτό ακούγεται κάπως τώρα, αλλά οι 7 αδελφές δεν είναι μόνο πετρελαϊκές, είναι και αστερισμός των Πλειάδων, όπως είπαμε. Και υπάρχει αυτή η συνάντηση συμπαντική για όσους ενδιαφέρονται. Τώρα εγώ σας λέω το αστρονομικό κομμάτι, το αστρολογικό, ρωτήστε άλλους, πιο ειδικούς.
1: Νατάσα Μποφίλιο, όλα τέλεια.
2: Κάποια στιγμή όλα τέλεια γίνεται μια...
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια, θύεση 101,3.
0: Πάμε λοιπόν λίμνη πλαστήρα τώρα. 9 με 12 Ιουλίου, σας στέλνουμε εκεί. Έναν ή μία, μάλλον έναν ή άλλη μία. Θα μείνετε στο δωμάτιο και θα τα παρακολουθήσετε όλα. Έχει συναυλίες, έχει δραστηριότητες. Έχει και Θανάση στην αρχή, έτσι ξεκινάει με την παρουσίαση του ντοκιμοντέρ του για την Θεσσαλία, τις ομορφιές της Θεσσαλίας. Αλλά επειδή είναι και ο Μιστακίδης μαζί, κάπως κάτι θα γίνει. Ελπίζουν οι φανς. Και έχει και άλλους. Έχει Παύλο Παυλίδη, μα εδώ ξύλινα σπαθιά. Έχει Χαρούλη, έχει πολλούς. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, δίεση κενό, ονοματεπώνυμο κενό, πλαστήρα. Και αποστολή στο 54301, κόστος μηνύματος 34 λεπτά, κλήρωση 3 Ιουλίου, πολύ σύντομα. Ναι, λάθος, ρε, πω, όταν μπέρδεψα, ναι, τρύπες.
3: Αν δεν χωράς μέσα σε μια ονειροπαγίδα, αν δεν χωράς σε μια αγκαλιά φυλακή.

0: Τρύπες λοιπόν και δεν χωράς πουθενά. Ήταν το τραγούδι που έπαιξαν και οι Μετάλλικα και όλα τα μέλη του συγκροτήματος τα παλιά μίλησαν γι' αυτό. Μόνο ο Γιάννης Αγγελάκας δεν είπε τίποτα. Μπορεί να τσατίστηκε κιόλας. Εδώ Δίες 101,3. Στους δρόμους έχουμε ένα πρόβλημα από ό,τι βλέπω και μάλλον κάτι έχει συμβεί εκεί. Δεν ξέρω αν ξέρει κάποιος να μας το μεταφέρει. Εδώ είμαστε. Αν θέλετε να το επικοινωνήσετε, έχουμε πρόβλημα από Χαϊδάρι μέχρι και Λίμνη Κουμουντούρου βγαίνοντας, αλλά και μπαίνοντας από Παραλίας Προπύργου μέχρι και το ίδιο σημείο περίπου, Λίμνη Κουμουντούρου. Και επειδή είναι και από εδώ και από εκεί, ίσως κάτι να έχει συμβεί, γι' αυτό το λέμε.
1: Ακούτε Δίεση 101,3.
0: Πήγαμε και στους 32 στο Μουντιάλ, όχι εμείς, πήγαμε ενώ ότι ήρθε η επόμενη φάση. Και αποκλείστηκε η Νότια Κορέα. Και για να δείτε τι συμβαίνει και τι ρόλο παίζει το ποδόσφαιρο, ο πρόεδρος της χώρας διέταξε έρευνα γιατί αποκλείστηκε. Και ο προπονητής ζήτησε συγγνώμη, καλά, αυτοί δεν το έχουν και πολύ να πέσουν και από κάπου. Αλλά το πήραν πολύ βαριά οι Νότιο Κορεάτες γιατί νόμιζαν ότι θα προχωρήσουν πολύ. Διατάχθηκε ΕΔΕ που λέμε. ΕΔΕ. Κατά της, και του προπονητού και της ομάδας για να δουν τι συνέβη. Και το Ιράν έφυγε νωρίς και έφυγε κάτω από συνθήκες με ψηλά το κεφάλι που λένε θα έχει να λέει ο Ταρεμή τώρα όταν γυρίσει στον Πειραιά. Ειδήσεις, Κατερίνα Παναγιωτοπούλου σε λίγο.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Πάνος Βλάχος, Δευτέρα 29 Ιουνίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει στην Τεχνόπολη για ένα πρόγραμμα που ισορροπεί ανάμεσα στην ενέργεια του live και στη δύναμη της αφήγησης που τον χαρακτηρίζει. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αθρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.

0: Τέζα. Τι ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
3: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλδέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
4: Πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα εδώ, δεξιά.
4: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
5: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
4: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
6: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
9: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
10: Η ώρα είναι 8.
11: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
12: Καλή σας ημέρα. Είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις η μία εναντίον της άλλης, σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος. Οι δύο πλευρές αναμένεται να συναντηθούν την Τρίτη στο Κατάρ, προκειμένου να επιλύσουν τη διαμάχη τους σχετικά με τα στενά του Ορμούς. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση της ακρίβειας πραγματοποιείται σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα κοντά στο Λεωνίδιο, έγινε αισθητή στην Αρκαδία και σε άλλες περιοχές της Πελοποννήσου. Στη Βενεζουέλα οι αρχές έχουν επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής τουλάχιστον 1.450 νεκρούς και 3.150 τραυματίες. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, σε περίπου 50.000 υπολογίζεται ο αριθμός των αγνοωμένων. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Εδώ Δίες 101,3 με την καλημέρα μας και πάλι και καλή εβδομάδα. Είμαστε στα 5 λεπτά μετά από τις 8, είναι Δευτέρα, έχει 29, ο Ιούνιος είναι και η μέρα φορολογικής ελευθερίας σήμερα, που σημαίνει ότι τελειώνουμε τις υποχρεώσεις μας προς το κράτος. Ό,τι δουλέψαμε μέχρι τώρα ήταν για να πληρώσουμε εισφορές και φόρους, και από εδώ και πέρα ξεκινάμε ζωάρα, είναι και ό,τι πρέπει, είναι καλοκαιράκι και μας ανεβάζει, φυσάει και τα αεράκι, μια χαρά, και μπορούμε να κάνουμε τη ζωή μας μέχρι το τέλος του χρόνου, δουλεύουμε για μας, είναι πολύ βασικό αυτό. Δουλέψαμε για το κράτος φέτος 179 ημέρες, πέρυσι ήταν 180, οπότε πάμε καλά, μειώνονται οι ημέρες, αυξάνουν οι ημέρες της φορολογικής ελευθερίας. Α, τις γιορτάσουμε σήμερα μαζί με τον Πέτρο και τον Παύλο που εορτάζουν, η Παυλίνα, η Πετρούλα, όλα τα παράγωγα, αλλά είναι μεγάλη όρτη σήμερα, χρόνια πολλά και στον Πέτρο και στον Παύλο. Ο Κώστας Εμμανουηλίδης είναι στον ήχο, Θεόφιλος Δουμάνης στο μικρόφωνο εδώ στον Δίες 101,3, περιμένοντας τώρα να μας ακουμπήσει λίγο ο καύσον, που για μας δεν είναι καύσον, είναι κανονικές θερμοκρασίες, γιατί είναι πως έχει συνηθίσει ο καθής. Οι Ευρωπαίοι δεν είχαν συνηθίσει, δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ, ζορίστηκαν, τρέχανε, μπούκαναν μέσα σε καταστήματα με κλιματιστικά, μέχρι και στη Γερμανία. Βγήκαν οι άβρες, γιατί έχουν και εκεί οι άβρες, αυτά τα έχουν όλοι, σε αυτά είναι όλοι ένα, για να ρίχνουν νερό σε διαδηλωτές αυτές, και ράντιζαν με δροσερό νερό τους καμένους από τον ήλιο και από τις θερμοκρασίες. Μια ωραία χρήση της άβρας, που θα πρέπει να είναι η κανονική της αυτή και όχι η έτυχε. Αλλά είναι πολύ ωραίο, και έλειωσε και άσφαλτο στη Γερμανία. Λίγο αυτό το κάτω από την άσφαλτο υπάρχει παραλία, το σύνθημα του Μάη του 68, αλλά γερμανικά μας ήρθε και κάπως περίεργα, τέλος πάντων. Τι άσφαλτο φτιάχνουν, μην αντέχει τα σαραντάρια. Μισοδουλειές κάνουν και αυτοί οι Γερμανοί.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: αφιέρωση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
1: Και Αντιγόνη σας έχουμε στο Βεάκιο του Πειραιά. 5 διπλές για τις 2 Ιουλίου. Δίεση κενό, ονόματεπώνυμο Αντιγόνη, αποστολή στο 54301.

0: Και η Pixlax. Αυτό με τις σπηλιές θα το κρατήσουμε, να το κάνουμε ένα update τώρα, διότι υπάρχει αυτό το φέρσου στο σπίτι σου σαν να είναι σπηλιά, όχι από εμάς, από τους Ευρωπαίους που καίγονταν και ανακάλυψαν ή τουλάχιστον τους επικοινώνησαν ότι όταν κρατάς το σπίτι κλειστό όλη μέρα και δεν μπαίνει ο θερμός αέρας, διατηρείται και δροσερό. Ως ένα από τα μέτρα που προσπάθησαν τουλάχιστον να εφαρμόσουν ο καθένας στο σπίτι του. Το άλλο είναι με κυμολία. Βάζανε κυμολία στα παράθυρα, έκαναν ένα, κάτι, μια μίξη με νερό, την αραίωναν και παίρναγαν τα παράθυρα. Μπορεί να περνιόταν και οι ίδιοι, γιατί αυτή αντανακλά πολύ και είναι, λέει, επιστημονικά αποδεδειγμένο. Το λέω άμα μας τύχουν τίποτα δύσκολα. Και εμάς είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι ανακλάται η ακτινοβολία και η ζέστη πάνω σε αυτό το λευκό της κυμολίας και δεν μπαίνει μέσα στο σπίτι. Και είχαν όλοι, εξάντλησαν, δηλαδή εξελίχθηκαν τα αποθέματα κυμολίας. Είχαν γίνει όλοι καλλιτέχνες οι Γάλλοι για να βάψουν το παράθυρο. Και μάλιστα μια ειδική απόχρωση, το, αν το λέω και καλά τώρα δεν ξέρω, Blanche, μήπως το ζητήσουμε κάποια στιγμή, Blanche de Mendon. Ναι, γιατί είναι και Γάλλοι. Μόνο με αυτό έκανες δουλειά. Και γέμισε ο τόπος με κυμολίες. Έβαψαν τα πάντα, ό,τι υπήρχε είσοδη, παράθυρα βάφτηκαν σε, αυτό το, σε αυτή την απόχρωση για να κρατήσουν τη ζέστη απ' έξω. Ορίστε.
1: Όχι, για να ξέρω πώς να το ζητήσω.
0: Ναι, θα στο γράψω. Εγώ όπως γράφω γιατρός στο φάρμακο, θα στο γράψω να δείξει το χαρτάκι, να μην πεις τίποτα. Πάμε να δώσουμε και Τεχνόπολη, Δήμο Αθηναίων, Πάνος Βλάχος. Τελευταίες 5 διπλές για απόψε στις 9. Δίεση κενό, όνομα τεπώνυμο. Γράψτε δίπλα Βλάχος και αποστολή στο 54301 με κόστος μηνύματος 34 λεπτά.
2: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Δίεση 101,3.

0: Και αυτό πάει να ξυνήσει τα ονόμαστά τουλάχιστον του Μπορντό. Πάνω από 42 έκανε στον Μπορντό. Να καταλάβετε και στη Γερμανία επίσης, που και εκεί πρωτόγνωρες τις θερμοκρασίες, από το νοσοκομείο είπαν φέρτε πάγο. Από το σπίτι, πώς θα τον κρατήσει τον πάγο να μην λιώσει από το σπίτι? Δεν είναι σεντόνι που φέρνουμε εμείς, είναι πάγος. Αλλά αυτή είναι η οδηγία των ιατρικών συλλόγων. Φέρετε πάγο από το σπίτι να βάλετε στους ασθενείς, διότι δεν έχουμε κλιματιστικά. Μόνο ένα στα τρία νοσοκομεία στη Γερμανία έχει κλιματιστικό. Αλλάζουν πολλά με την κλιματική αλλαγή και θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν και πολλά κράτη και πολλές οικονομίες. Και υπάρχει και μεγάλη απορία γιατί πνίγονται οι άνθρωποι τώρα σε διάφορα ποτάμια, λίμνες κτλ. Και η εξήγηση κατά τους ειδικούς είναι ότι παθαίνουν θερμικό σοκ, γιατί όταν κάποιος με θερμοκρασία σώματος πάνω από 39 βαθμούς πέφτει σε ένα κρύο ποτάμι, τότε μπορεί να πάθει ανακοπή. Τα ποτάμια είναι πολύ πιο επικίνδυνα από όσο φαίνονται. Από κάτω δουλεύουν ρεύματα πολλά, και ο Ρήνος και ο Έλβας και ο Μοζέλας και ο Σικουάνας, που δεν του φαίνεται, έχει τέτοια ρεύματα και παρασύρι. Κόπωση από τη ζέστη, μπαίνεις κουρασμένος και δεν μπορείς να κολυμπήσεις, και το αλκοόλ επίσης παίζει μεγάλο ρόλο. Έτσι δίνονται οι εξηγήσεις για τους πολλούς πνιγμούς στην Ευρώπη. Εδώ μαζί μας και τα Σεπτόνα Dermasoft για να φροντίσουμε την επιδερμίδα και να την αρωματίσουμε με ωραία αρώματα κιόλας, γιατί έχουν και εξειδικευμένη σύνθεση και ξεχωριστά αρώματα και αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 στις κατηγορίες τους από τους καταναλωτές στην Ελλάδα. Έχουμε αφρόλουτρα σε 5 ξεχωριστά αρώματα. Θα σας πω ένα εξ αυτών τώρα. Velvet Peach Emphrysia. Και 4 στα κρεμοσάπουνα επίσης ξεχωριστά. Almond and Tea Rose. Αυτό που σου πάει. Οπότε Σεπτόνα Dermasoft.
1: 101,3. Δίεση. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Δήμητρα Γαλάνη και Minor Project μαζί με την καλημέρα μας, καλή εβδομάδα, την καλημέρα μας και στη Μαργαρίτα. Έχουμε και ένα θέμα τώρα σε ό,τι αφορά στη ζέστη που έχει πιάσει τους βόρειους και υδρώνουν και έχουν τρελαθεί κιόλας. Είναι λογικό, λες τι γίνεται τώρα και πώς να την τρώω και τι να κάνω και προσπαθούν να βρουν λύσεις. Έχουμε όμως αυτό... Είναι μία από τις αιτίες. Έχουμε μία μείωση στην τουριστική κίνηση ακριβώς λόγω της ζέστης στην Βόρεια Ευρώπη. Τους λέει, πού να πάω, να βρω άλλη ζέστη. Καλά είμαι εδώ. Δεν ξέρουν ότι έχουμε δροσιά, εμείς δεν το έχουμε επικοινωνήσει. Και στην Κρήτη έχουν μειωμένες κρατήσεις και σύμφωνα με την εφημερίδα Πατρίς, κριτική εφημερίδα από τις μεγάλες, κάνουν εκπτώσεις οι ξενοδόχοι στην Κρήτη για να προσελκύσουν κόσμο. Οι αιτίες είναι η μία που είπαμε, η ζέστη. Οι άλλοι είναι το Μουντιάλ, λένε, εκτιμούν. Και η τρίτη είναι η περιορισμένη αγοραστική δύναμη πλέον και των υπολείπων Ευρωπαίων, που σκέφτονται πού θα δώσουν το ευρώ τους και πώς θα το δώσουν. Και επίσης υπάρχει και ένα κίνημα του παρατεταμένου Σαββατοκύριακου, έτσι ονομάζεται, το οποίο αξιοποιεί τα Σαββατοκύριακα συν μία ημέρα. Δηλαδή, λες, αφεντικό, μπορώ να μην έρθω τη Δευτέρα και σου λέει, κάνω τι θες. Κολλά, ναι, γιατί μετά δεν θα σε ξαναπάρει, κατάλαβες. Οπότε Σαββατοκύριακο και Δευτέρα ή Παρασκευή και Σαββατοκύριακο και έρχονται έτσι. Και στην Κρήτη περιμένουν τώρα αυτό το κίνημα του παρατεταμένου Σαββατοκύριακου να δώσει λίγη πνοή. Από εκεί που δεν το περιμένεις. Και μάλιστα έχουν αλλάξει και οι προορισμοί ακριβώς λόγω της ζέστης και της κλιματικής αλλαγής και έχουν ανέβει κατά πολύ προορισμοί όπως η Ισλανδία, όπως η Νορβηγία, όπου έχει δροσά πάμε πλέον. Όχι όπου έχει ζέστη και μεσογειακό ήλιο. Εδώ μαζί μας και η Νόβα. Έχετε σκεφτεί πόσο πιο εύκολη είναι η καθημερινότητά μας όταν έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε σε μία μόνο λύση? Η Νόβα το σκέφτηκε, το έκανε πράξη, δημιουργώντας το Nova More. Είναι μια νέα, ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Νέο Δίεση 101,3. Δίεση 101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1.000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Κλήρωση Δευτέρα 29 Ιουνίου.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
2: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
1: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
2: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
1: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
3: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
0: Δίεση 101,3.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Επωφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το εντομοαποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο εντομοαποθητικό σπρέι στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
7: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
8: Όπα, όπα! Τι κάνεις εκεί?
9: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
8: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
9: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
10: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
11: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
12: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
13: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
12: Γιατί?
13: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
12: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
13: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: το σκοτάδι. Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Κώστας Μαραβέγιας, επιστρέψαμε. Καλή μερίζουμε, καλή εβδομάδα να έχουμε. Ετοιμάζουμε, βλέπω, ετοιμαζόμαστε και για κοινή άσκηση με το Ισραήλ, παρακαλώ, από την κάτω μεριά της Κρήτης. Άσκηση απάντηση στην Τουρκία. Ξέρετε, το Ισραήλ τώρα βγήκε ο Νετανιάχου, είναι και στριμωγμένος. Δεν τον έλαβε υπόψη ο Τραμπ στη συμφωνία με το Ιράν και προσπαθεί να την υποσκάψει και είναι και παρμένος πολύ. Αλλά γενικά είναι παρμένος με τους Τούρκους, τους οποίους τους συμπαθεί δια το Ερντογάν ο Τραμπ. Είναι λίγο περίεργα τα πράγματα στα γεωπολιτικά που φτάνουν μέχρι και σε προσωπικές συμπάθειες και αντιπάθειες, ποιον αρέσει και ποιον δεν αρέσει ο Τραμπ, ο Ντόναλντ. Κάνουμε λοιπόν μια κοινή άσκηση από την κάτω μεριά, εκεί που ακουμπάει το περίφημο τουρκολιβικό μνημόνιο, και θα ξεκινήσει. Μαχητικά των δύο χωρών θα πετάξουν νότια της Κρήτης λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του αρχηγού Γεν στην Ιερουσαλήμ, ενώ η Τουρκία προσεγγίζει την Αίγυπτο, έχει κάνει συναντήσεις και κάνει κοινές στρατιωτικές ασκήσεις με την Αίγυπτο η Τουρκία. Αλλάζουν οι συσχετισμοί δηλαδή κατά πολύ. Τώρα, σε ό,τι αφορά όμως στην ΑΟΣ τη δική μας κάτω από την Κρήτη, αυτό το περίφημο τουρκολιβικό φαίνεται να αμφισβητείται τώρα και δια της Ιταλίας και της Τινησίας, οι οποίες προσέφυγαν οι δύο αυτές χώρες στον ΟΗΕ και λένε ότι είναι παράνομο αυτή η κήρυξη ΑΟΣ από κοινού με την Τουρκία της Λιβύης, γιατί παραβιάζει τα δικά του συμφέροντα. Οπότε έχουμε συμμάχους από εκεί που δεν το περιμένουμε, δηλαδή σε αυτή την μεγάλη υπόθεση. Πάμε πίσω στον χρόνο τώρα να δούμε μερικά από αυτά που έγιναν. Σαν σήμερα το 1931 έχουμε το πογκρόμ στο συνοικισμό Κάμπελ της Θεσσαλονίκης εναντίον των Εβραίων. Βιοπραγούν μάζες όχλος κατά των φτωχών Εβραίων κατοίκων του συνοικισμού. Είναι μέλη της Εθνικιστικής Οργάνωσης Εθνική Ένωσης Ελλάς 3Ε που χρησιμοποίησαν οι υπερεθνικιστές εκεί, οι εθνικιστές χρησιμοποίησαν την προσφυγιά και τις ανάγκες της για να μόχλευσαν από κάτω, δηλαδή, για να γίνει το πογκρόμ.
1: Όταν ακούτε

0: Νεφέλη Φασούλη, Κατρακύλα. Πες κάτι, μίλα μου, μίλα μου, μίλα μου. Που σε μαζί κλείσω. Εδώ παίζουμε και τα καινούργια. Θίεση 101,3.
1: Κάτι έχει συμβεί εκεί στην Αθηνών Κορίνθου και στην είσοδο το μποτιλιάρισμα ξεκινάει από αεροδρόμιο Ελευσίνας και φτάνει μέχρι λίμνη Κουμουντούρου και στην έξοδο από Χαϊδάρη προς λίμνη Κουμουντούρου. Αν κάποιος ξέρει και θέλει να πει να το πούμε και στους επόμενους, εδώ είμαστε 211-189-1013 και το Messenger επίσης. Και εκείνοι που πέρασαν πρώτα από τα Max Stores και εξοπλίστηκαν πλήρως τα έχουν όλα. Από ομπρέλες, τέντες, ξαπλώστρες, καρέκλες, ψυγεία, πετσέτες μέχρι μάσκες, βατραχοπέδιλα, σαπ και φουσκωτά. Τα Max Stores έχουν όλα όσα χρειάζεσαι και με την καλύτερη ποιότητα, σχέση ποιότητας και τιμής. Και maxstores.gr, γι' αυτό μη σκάς καλοκαίρι στα Max.

0: Η Ιουλία Καρπατάκη και το Γλέντι, που και φέτος θα είναι στην ελληνική επαρχία ένα από τα hit του καλοκαιριού. Το Γλέντι, που είναι στα πανηγύρια, είναι παντού, από φεστιβάλ μέχρι πανηγύρια. Κάτι ωραίο είπε ο Δημήτρης Μιστακίδης στο Χελμός Mountain Festival για τα πανηγύρια του καλοκαιριού στην επαρχία. Ότι του είπε άνθρωπος εκεί από χωριό που διοργανώνονταν το πανηγύρι, του λέει: εμείς τα πανηγύρια δεν τα έχουμε για να διασκεδάζουμε. Τα έχουμε για να συγχωριόμαστε. Για να μπορέσουμε να ξαναμιλάμε μετά. Και ήταν πολύ ωραίο. Γιατί ξέρετε, μέσα στα χωριά ο χειμώνας είναι δύσκολος. Πλακώνονται μεταξύ τους αδέρφια, εξαδέρφια, συγγενείς, γειτόνι όλοι. Και το καλοκαίρι στα πανηγύρια ενώνονται πάλι, χορεύουν και συγχωρεί ο ένας τον άλλον, δίνεται η άφεση. Οπότε ήταν πολύ σωστό αυτό που είπε ο Δημήτρης Μιστακίδης. Πάμε εμείς τώρα στη Ρώμη. Έχουμε το μεγάλο δώρο του Δίεση. Θα σας πω προηγουμένως τώρα να πούμε για το Σεπτόνα Ντέρμασοφτ και θα σας δώσω σε έκταση το πρόγραμμα της Ρώμης. Αλλά εδώ μαζί μας είναι και τα Σεπτόνα Ντέρμασοφτ, είναι τα νέα φρόλουτρα και κρεμοσάπουνα, τα οποία αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 στις κατηγορίες τους από τους καταναλωτές στην Ελλάδα και έχουν εξειδικευμένη σύνθεση και ξεχωριστά αρώματα, 5 ξεχωριστά αρώματα στα φρόλουτρα, 4 στα κρεμοσάπουνα. Μόνο με τα δείτε στο ράδι και κάνετε λίγο, πλησιάζετε μητούλα και τραβήξτε, θα δείτε τι ωραία που είναι, τι ωραία αρώματα που βγάζουν.
1: Ακούτε Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Πάμε τώρα στη Ρώμη. Σήμερα κάνουμε κλήρωση λίγο μετά τις 9.30, οπότε είναι μία από τις τελευταίες αναφορές και ευκαιρίες για να δηλώσετε συμμετοχή. 1 με 5 Αυγούστου, ένα σημείο, μάλλον έναν ή άλλη μία, θα φύγουν για Ρώμη, όχι μόνο για Ρώμη, και για Βατικανό. Ελπίζω να σας χαιρετήσει ο Πάπας να είναι εκεί, γιατί δεν φεύγει συνήθως αυτός, εκεί θα είναι. Έχει και Βασιλική Αγίου Πέτρου, έχει και επίσκεψη στην αναγεννησιακή Φλωρεντία, τη Μητρόπολη της Αναγέννησης. Είναι ένα ταξίδι που προσφέρει ο Δίεση με την αξιοπιστία και τη σιγουριά του Versus Travel. Θα έχετε και 1.000 ευρώ μετρητά για τα έξοδα. Αν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή, Δίεση, κενό, ονοματεπώνυμο, κενό, Ρώμη, αποστολή στο 54301. Κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά. Όροι, προϋποθέσεις, λεπτομέρειες, διεση.gr. Κατερίνα Παναγιωτοπούλου στις 9, Δελτίο Ειδήσεων.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Νεφέλη Φασούλη, 5η 2 Ιουλίου, Θέατρο Βραχών. Μαζί με την πάντα της και καλεσμένους έκπληξη, μας καλεί σε μια μεγάλη καλοκαιρινή φιέστα με ανατολίτικη ψυχεδέλεια και πολύ χρυσόσκονη. 5η 2 Ιουλίου, Θέατρο Βραχών. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Ζώνη ασφαλείας. Με τον Άρη και τον Αντώνη στη Βαχτάρη.
2: Φανταστείτε έναν οδηγό που για κάποιο λόγο έχει καθυστερήσει και βιάζεται να φτάσει στη δουλειά του. Πατάει λίγο παραπάνω τον γκάζι. Ένα παιδί όμως πετιέται ξαφνικά μπροστά του κυνηγώντας μια μπάλα.
3: Με ταχύτητα 30 χιλιόμετρα την ώρα, όριο που πρόσφατα θέσπισε ο ανανεωμένος κώδικας οδικής κυκλοφορίας για την κίνηση μέσα στις πόλεις, ένα αυτοκίνητο μπορεί να φρενάρει έγκαιρα.
2: Με 50 ή 60 ή και περισσότερα όμως χιλιόμετρα, η πιθανότητα ατυχήματος πολλαπλασιάζεται. Τα όρια ταχύτητας δεν είναι τυχαία. Έχουν θεσπιστεί για να σώζουν ζωές. Δεν είναι παγίδες για την ίσπραξη προστήμων, αλλά εργαλεία που μας θυμίζουν να σεβόμαστε αυτούς τους κανόνες.
3: Όσο και αν βιαζόμαστε, λίγα δευτερόλεπτα λιγότερα στο δρόμο δεν αξίζουν μια χαμένη ζωή. Ο σεβασμός στην ταχύτητα είναι σεβασμός στην ανθρώπινη ζωή.
0: Η ζώνη ασφαλείας είναι μια χορηγία του Insurance Market που εδώ και 15 χρόνια κάνει την ασφάλιση απλή για περισσότερη σιγουριά στο δρόμο.
4: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
5: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
4: Και η νομική προστασία?
5: Προστασία, αλλά νομική.
4: Και η απαλλαγή?
5: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
4: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
5: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
0: Δίεση 101,3.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Plus, plus, plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
8: Plus, plus, plus.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
13: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η Οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
14: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease, με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
15: Η ώρα είναι 9.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
16: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο. Η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Καθυστερήσεις στο ρεύμα εισόδου της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου κατά μήκος του Ασπροπύργου και ως τη Λίμνη Κουμουνδούρου λόγω τροχαίων συμβάντων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις η μία εναντίον της άλλης, σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος. Οι δύο πλευρές αναμένεται να συναντηθούν την Τρίτη στο Κατάρ, προκειμένου να επιλύσουν τη διαμάχη τους σχετικά με τα στενά του Ορμούζ. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση της ακρίβειας πραγματοποιείται σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Έκρηξη από πιθανό εκρηκτικό μηχανισμό σημειώθηκε τα ξημερώματα σε εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων στην Οδό Αχαρνών, προκαλώντας υλικές ζημιές. Στη Βενεζουέλα, οι αρχές έχουν επιβεβαιώσει τουλάχιστον 1.450 νεκρούς και 3.150 τραυματίες μέχρι τώρα, ενώ σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, 50.000 είναι οι αγνοούμενοι. Έθριος ο καιρός στην Αττική, θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Και Χάρης Αλεξίου από την Οδόν Εφέλης με την Πανσέλινό της. Αύριο έχει Πανσέλινο. Αύριο είναι η Πανσέλινο της Φράουλας, γιατί μαζεύουν οι Ιθαγενείς, όχι οι δικοί μας. Εμάς στην Αμαλιάδα, κανονικά. Αλλά οι Ιθαγενείς στην Αμερική μαζεύουν τις φράουλες αυτή την εποχή και τα φεγγάρια τα ονόμαζαν ανάλογα με τις δραστηριότητές τους. Ονομάζεται και φεγγάρι του μελιού, γιατί μάζευαν και το μέλι, υποθέτω. Ονομάζεται και φεγγάρι του υδρόμελου, γιατί παρασκεύαζαν υδρόμελο. Τι είναι αυτό, σαν το ρακόμελο είναι. Τι είναι το υδρόμελο, ούτε εγώ ξέρω. Και φεγγάρι των τριαντάφυλλων, όλα έντεχνα ονόματα, ωραία δικά μας. Και θερμό φεγγάρι, γιατί έχει και ζέστες. Και φεγγάρι της φύτευσης, γιατί φύτευαν αρκετούς σπόρους Ιθαγενείς αυτή την εποχή. Όταν το τραγούδι, πρώτο τραγούδι στο τραγούδι Αλεξίου, το λέγαμε, έχει φεγγάρι απόψε, έχει πανσέλινο, δεν ξέραμε τα άλλα. Δεν ήρθαν οι Ιθαγενείς της Αμερικής να μας προσθέσουν πραγματάκια και να το κάνουν υπερπαραγωγή και το φεγγάρι.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Με την καλημέρα μας και πάλι και καλή εβδομάδα.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: 91,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Στους δρόμους το μεγάλο πρόβλημα, το είπαμε και προηγουμένως, είναι στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου. Το μποτιλιάρισμα ξεκινάει πια σχεδόν από τα διόδια εκεί με την Αττική Οδό στη Διασταύρωση και φτάνει μέχρι τη λίμνη Κουμουντούρου, όπου σύμφωνα με όσα επικοινωνούνται έχει μείνει ένα βαρύ όχημα, οπότε περιορίζει τον αριθμό των λωρίδων. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή την ώρα στους δρόμους.

0: Και η Queen και ο Freddie Mercury. Εδώ Δίες 101,3 με την καλημέρα μας. Καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά στον Πέτρο και τον Παύλο. Μεγάλη εορτή σήμερα που εορτάζουν. Ο ένας από τους δύο, ποιος ήταν που σταυρώθηκε, το σταυρώσαν στη Ρώμη. Όπως τον κύριό του, όπως τον Χριστό. Ένας από τους δύο πάντως σταυρώθηκε στη Ρώμη σαν σήμερα και γι' αυτό Πέτρου και Παύλου. Και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Σήμερα όμως είναι και η Διεθνής ημέρα των τροπικών. Αλλά είναι για τις χώρες που είναι γύρω από τον Ισημερινό, που έχουν σταθερές θερμοκρασίες, που να το περιμένεις ότι θα νιώσει ο Γερμανός με το σανδάλι και την κάλυψη. Ότι θα νιώσει σαν να ζει στους τροπικούς. Και ο Γάλλος και ο Ισπανός και στην Ισπανία σήμερα έχουν μια γιορτή, τον γιορτάζουν τον Πέτρο και έχουν γιορτή του κρασιού στην πόλη Χάρα. Αλλά άντε τώρα, ποιες με αυτές τις θερμοκρασίες θα τους μαζεύουν όλους 5-5. Καλύτερα στις Σεϊχέλες που έχουν γιορτή σήμερα, έχουν εθνική γιορτή. Οι Σεϊχέλες είναι ωραία, με τη χορτάρνη τη φουστίτσα σου κάτω από το Κοκοφίνικα στη Νεώρα. Μια χαρά. Γιατί σαν σήμερα ανεξαρτοποιήθηκαν από τους Βρετανούς. Και έμειναν μόνες τους οι Σεϊχέλες, μια χαρά τα πηγαίνουν. Δεν έχουμε κάτι άλλο από. Έχουμε διάφορα δηλαδή από ημέρες, αλλά ας μείνουμε σε αυτά. Εδώ μαζί μας και η Νόβα που το σκέφτηκε και το έκανε πράξη και δημιούργησε το Νόβα Μορ. Τι σκέφτηκε? Να κάνει εύκολη την καθημερινότητα. Να έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε σε μία μόνο λύση. Αυτό είναι το Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr για ίντερνετ, συνδυασμό, σταθερή, κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Δίεση 101,3.

Η Μαρίνα Σπανού και η Καρία της Μαρίνα Σπανού μας τραγούδισε εδώ στο DSN Concert. Μας μίλησε εκεί για τα τραγούδια της και θα τα βρείτε όλα στο social media του σταθμού. Αλλά μια που μιλάμε, τραγούδισε για την Ικαρία η Μαρίνα Σπανού, να σας πούμε ότι αυτή η έρευνα που βγήκε τώρα, όχι έρευνα, ένα βιβλίο έβγαλε ένας και αμφισβητεί την πρωτοκαθεδρία όχι μόνο της Ικαρίας και όλων των Blue Zones. Είναι οι ζώνες που ανά τον κόσμο που έχουν πολλούς υπερήλικες. Μεταξύ αυτών και η Ικαρία, η Κορσική, η Ιαπωνία, και είπε δεν είναι έτσι τα πράγματα, είπε αυτός ο περίεργος. Πολλοί δεν είναι τόσο χρονών, το κάνουν για να παίρνουν τα επιδόματα και μερικοί έχουν πεθάνει και τους έχουν συγγενείς τους σαν να ζουν και τους φωνάζουν κάθε μέρα που είσαι και αυτοί δεν απαντάνε, αλλά τους έχουν για να παίρνουν τη σύνταξη. Αυτό είπε και αμφισβήτησε. Θα τον διαψέψω τώρα αμέσως. Τρεις αδελφές από τη Βραζιλία είναι πάνω από 100 ετών και οι τρεις και κάνουν ένα συνολάκι 316 χρόνια. 310, πού γυρνάμε επανάσταση γαλλική, κάπου εκεί είμαστε. 316 χρόνια συμπληρώνουν οι τρεις, είναι η, θα σας πω μία με το όνομα της, είναι η Λεβίτα, αυτή είναι η μεγάλη, 109. Είναι η Ζωράιντε, είναι 104 και είναι και η μικρή, η Ζουλίνα. Η μικρή είναι αυτή που πάει και φοράει τα παπούτσια της μεγάλης και τσακώνονται και μαλλιοτραβιούνται και τέτοια. Αυτές οι τρεις μελετώνται τώρα από τους επιστήμονες για να δουν ποιο είναι το μυστικό. Γιατί σίγουρα δεν είναι μόνο θέμα διατροφής και περιβάλλοντος, φαίνεται ότι είναι και λίγο θέμα γονιδίων το πόσο θα ζήσεις. Και το καταλάβαν από τις Βραζιλιάνες τις τρεις. Και αυτές κάνουν και δύσκολη ζωή. Έχουν και ένα σαμποδρόμιο να πάνε και να έρθουν. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Και η μητέρα τους ήταν πάνω από 100. Και μελετώνται τώρα, λογικό. Πάμε τώρα στα Max Stores. Γιατί εκεί θα βρούμε τα πάντα. Να εξοπλιστούμε πλήρως, να πάμε στην παραλία καλυμμένη από κάθε τι. Ομπρέλες, τέντες, ξαπλώστρες, καρέκλες, ψυγεία, πετσέτες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, σαπ, φουσκωτά, όλα

0: Τα έχουν τα Mac Stores. Για να απολαύσεις ένα ξένιαστο καλοκαίρι χωρίς άγχος και online στο macstores.gr. Γι' αυτό μη σκάς καλοκαίρι στα Max. Έχουμε και Ρώμη. Θα τα πούμε λίγο τις και μισή. Τελευταία αναφορά. Αν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό, γιατί μετά κάνουμε κλήρωση.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Πάντως, αν θέλετε να στείλετε 5 μέρες και 1000 ευρώ μετρητά, 1 με 5 Αυγούστου, ταξίδι που προσφέρουν ο Δίεση και το Versus Travel, θα το κάνετε με τον εξής τρόπο. Δίεση, κενό, ονοματεπώνυμο κενό Ρώμη, αποστολή στο 54301, κόστος 34 λεπτά.

0: Δίεση 101,3. Δίεση 101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστος στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Κλήρωση Δευτέρα 29 Ιουνίου.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια στάρ, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Επτώνα?
3: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
2: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
3: Τι μπάνιο.
4: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται...
3: Τι μπάνιο!
4: Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
0: Δίεση 101,3.
5: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Ωραίο φαγητό. Υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
7: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
8: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
9: Τι! 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
10: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
11: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
12: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
13: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
15: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει 3. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
16: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
15: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
16: Και όταν φεύγεις.
15: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Ο σταθμός Ευανθία Ρεμπούτσικα από την πολιτική κουζίνα, που είναι η ταινία με τις περισσότερες της πράξης. Κοποδίστριας δεν την απειλεί, ακόμα τουλάχιστον. Εδώ Δίες 101,3 με την καλημέρα μας και πάλι και καλή εβδομάδα. Μην ξεχνάτε, σε λίγο έχουμε τη μεγάλη κλήρωση για τη Ρώμη, για τον έναν τυχερό ή τη μία τυχερή που θα πάρει άλλον έναν ή άλλη μία. Πάλι τυχερή είναι και αυτή, γιατί μαζί θα πάνε. Και θα πάνε στη Ρώμη 1 με 5 Αυγούστου. Δεν θα πάτε μόνο στη Ρώμη. Η Ρώμη θα είναι το κέντρο, ας το πούμε. Και εκεί θα δείτε και διάφορα μνημεία. Είναι ιστορική πόλη, είναι αιώνια πόλη. Θα έχει και ησυχία, θα λείπουν οι πολλοί Ιταλοί αυτή την εποχή. Θα έχουν έρθει σε εμάς, θα πάμε εμείς σε αυτούς. Οπότε θα πάτε και στο Βατικανό, θα πάτε και στη Φλωρεντία και στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου. Θα τα δείτε όλα δηλαδή. Και είπαμε, θα πάτε από 1 ως 5 Αυγούστου. Το ταξίδι το προσφέρει ο Δίεση στους ακροατές του. Είναι με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Και θα έχετε και 1000 ευρώ μετρητά, θα σας στείλουμε έτσι. Οπότε, επειδή σε λίγο κάνουμε τη μεγάλη κλήρωση, έφτασε η μεγάλη ώρα, αυτή είναι η τελευταία αναφορά. Και όσοι θέλετε να στείλετε μήνυμα, θα το κάνετε ως εξής. Δίεση, κενό, ονοματεπώνυμο, κενό, Ρώμη και αποστολή στο 54301. Να υπενθυμίσουμε, κάθε μήνυμα κοστίζει όσο και τα άλλα δώρα, 34 λεπτά. Όροι, προϋποθέσεις, λεπτομέρειες, εικόνες, βίντεο στο Δίεση.gr.
1: Δίεση 101,3. Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική.
0: Και στο χρονολόγιο μας, κάθε μέρα τέτοια ώρα, σαν σήμερα, έχουμε την αρχή του τέλους της 17 Νοέμβρη. Εκρήγνεται η βόμβα στα χέρια του Σάββα Ξηρού και αρχίζει το ξύλωμα της οργάνωσης.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Εδώ τώρα μπορείτε να σταματήσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας για τη Ρώμη. Σε λίγο θα κάνουμε την κλήρωση μετά από ένα τραγούδι. Αν θέλετε μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας για την Αντιγόνη στο Βεάκιο. Έχουμε 5 διπλές για την 5η 2 Ιουλίου. Εδώ έχουμε Μουμουλίδη να σκηνοθετεί, έχουμε Λένα Παπαλιγούρα, έχουμε Μελέτη Ηλία, έχουμε και Μιχάλη Οικονόμου μεταξύ άλλων. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο κενό Αντιγόνη, αποστολή στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Δεν ξέρω αν θα είναι πολύ ερωτικό το ταξίδι, θα είναι όμως ένα ταξίδι πολύ ωραίο για τη Ρώμη και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τη μεγάλη κλήρωση. Να σας πούμε μόνο ότι αυτή ήταν η Παυλίνα Βουλγαράκη από The Essen Concert. Να σας πούμε μόνο ότι ο διαγωνισμός άρχισε να τρέχει από τις 22 Μαΐου και ως τώρα, που λίγοι, έχουμε φτάσει τις 9.100 συμμετοχές και ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτές τις συμμετοχές. Θα ακολουθήσουν και άλλα από το Δίεση, τρέχει και η Λίμνη Πλαστήρα ακόμη, έχουμε και άλλες κληρώσεις μπροστά μας δηλαδή. Αλλά πάμε τώρα για τη μεγάλη κλήρωση για τη Ρώμη. Θα βάλουμε τον αριθμό 2 στο σύστημα, γιατί είναι ένα σημείο που θα κερδίσει και άλλος ένα ή άλλη μία που θα περιμένει, μήπως δεν μπορέσει να πάει ο πρώτος ή πρώτη για να τρέξει αυτός ή αυτή. Οπότε 2 και πατάμε το Enter. Και πάμε να δούμε τι γίνεται, να περιμένουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Βγήκαν. Γυναίκα. Ακροάτρια. Αντωνία Κοσκινά κερδίζει το ταξίδι για τη Ρώμη. Το κινητό της λήγει σε 875. Και έχουμε άνδρα επιλαχόντα. Ο κύριος Μάριος Παφίλας ή Παφιλάς. Το κινητό λήγει σε 433. Θα επικοινωνήσουμε πρώτα με την κυρία Αντωνία Κοσκινά. Δεν ξέρω αν ακούει ή δεν ακούει. Πάντως θα πάρουμε τηλέφωνο. Η Κατερίνα, η Μαρία θα πάρουν τηλέφωνο να την ενημερώσουν αν δεν ακούει, να κάνει χαρά και θα μας την κάνει τη χαρά και στον αέρα. Γιατί λίγο μετά τις 10 λείπει σήμερα. Οπότε θα κάνουμε μια επιπλέον ώρα. Θα προσπαθήσουμε να την έχουμε και στον αέρα. Να δούμε πώς θα περάσει εκεί στη Ρώμη, τι θα κάνει. 5 μέρες, όλα πληρωμένα είπαμε και ευχαριστούμε και το Versus Travel για το ταξίδι που το διοργανώνει με την αξιοπιστία του και ο Δίεση το προσφέρει. Οπότε πάει και αυτή η κλήρωση, πάμε για τα επόμενα.
1: Παυλίνα Βουλγαράκη, Μίλτος Πασχαλίδης, Κρυφά του Κόσμου.
2: Κρυφά του Κόσμου, σ' αγαπώ.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: αυτή τη μαχαιριά της αγάπης. Την νιώθεις και στην εκκλησά που λένε. Τι σε πονάει η πλάτη, έχεις φάχτη και εσύ. Κάτσε, σε βλέπω ότι πιάνεις εκεί. Λοιπόν, γιατί την νιώθεις, θα σας πω τώρα. Γιατί έγινε μια αποτίμηση του κόστους του γάμου στην Ισπανία. Και αυτό που βγήκε με ερώτηση σε 2.000 ζευγάρια είναι ότι ο γάμος κοστίζει 25.183 ευρώ.
1: Στην
0: Ισπανία. Εδώ δεν ξέρουμε ακόμα, δεν έχει γίνει ανάλογη αποτίμηση. Ελπίζω να γίνει κάποια στιγμή για να γίνουν και συγκρίσεις. Χωρίς να υπολογίζονται ταξίδι του μέλητος και το δαχτυλίδι των Αραβών, είναι ξεχωριστά αυτά. Τι γίνεται, τι κοστίζει για να καταλάβετε. Κοστίζει το catering περισσότερο και είναι σε αυτά που θέλουν πρώτα. Θέλει πρώτα το ζεύγος. Catering θέλει φωτογράφο, οπωσδήποτε να τα παθανατίσει όλο αυτό το σκηνικό. Δεν γίνεται διαφορετικά και δεν είναι πια ο φωτογράφος ο παλιός με το φιλμ. Είναι κάτι πλάνερ, κάτι σε πάνω από εδώ, σε πάνω από εκεί. Σε γυρνάνε από εδώ, σε κάνεις κάτι παραλίες. Κάνεις κάτι κατακόρυφα στα δέντρα. Τέτοια κάνουν για να ξεχωρίσουν. Όλα αυτά κοστίζουν και έτσι βγαίνει πάνω από 24 χιλιάρικα. Ο γάμος. Και τι κόβουνε, παρακαλώ, πρώτα-πρώτα, άμα δουν ότι ξεφεύγουνε, τον καλεσμένο. Την πληρώνει ο δευτεροκούνιαδος. Γιατί κοστίζει καθένας από τους καλεσμένους 235 ευρώ. Μετά πας σε μια τοστιέρα και νομίζεις ότι ήρθες μια ίσα βάρκα, ίσα νερά. Δεν είναι έτσι. Οπότε σε κόβες ένας, είχαμε κόψει το catering. Και τρώνε περισσότερο αυτοί που μείνανε, τέλος πάντων. Τη βρήκαμε την κυρία Κοσκινά, την τυχερή για τη Ρώμη. Και είναι και πολύ χαρούμενη και θα τη βγάλουμε μετά τις 10 και έχει στείλει 3 μηνύματα. Εδώ μαζί μας και η Dermasoft, Σεπτόνα Dermasoft, εξειδικευμένη σύνθεση, ξεχωριστά αρώματα, καθημερινή φροντίδα της επιδερμίδας δηλαδή, που γίνεται απόλαυση με τα νέα φρόλουτρα και κρεμοσάπουνα Σεπτόνα Dermasoft που αναδείχτηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 στις κατηγορίες τους από τους καταναλωτές στην Ελλάδα. 5 ξεχωριστά αρώματα στα φρόλουτρα, 4 στα κρεμοσάπουνα.
2: Διέση. 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Ειδήσεις, Κατερίνα, και επιστρέφουμε στη θέση της Εύης. Απουσιάζει σήμερα.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 σε στέλνει στο φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα. Επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
3: Plus.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
6: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Στη δουλειά η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Emmanuel Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. 2 λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Emmanuel Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
8: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
9: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
8: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
9: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
8: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
10: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
11: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
12: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
13: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
14: Η ώρα είναι 10.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
15: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν να επιτίθενται μια χώρα στην άλλη, καθώς οι δύο πλευρές σχεδιάζουν να συναντηθούν την Τρίτη στην πρωτεύουσα του Κατάρ για να διευθετήσουν τη διαφωνία τους για το στενό του Ορμού, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος. Τους 1.500 πλησιάζουν οι νεκροί από το διπλό φωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με τον έως τώρα επίσημο απολογισμό. Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι οι αγνοούμενοι είναι περίπου 50.000. Περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη από τις 21 Ιουνίου, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση της ακρίβειας σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου με τη συμμετοχή εκπροσώπων της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

Με Βασίλη Σκουλά και Αντέλ ξεκινήσαμε. Αυτά είναι τα δύο πρώτα τραγούδια που έπαιξαν. Όλα είναι μια μουσική, όλα συνδυάζονται εδώ στον Δίες 101,3 και καλημερίζουμε και καλή εβδομάδα πρωινό Δευτέρα 29 του μηνός Ιουνίου. Χρόνια πολλά στον Πέτρο, στον Παύλο. Είναι η γιορτή του, είναι η μέρα του σήμερα. Κώστας Εμμανουηλίδης στον ήχο, Θεόφιλος Δουμάνης στο μικρόφωνο εδώ στον Δίες 101,3 στη θέση της Εφής Γαλλώνη. Αυτή την ώρα απουσιάζει σήμερα εκτάκτος. Κοιτάμε τι γίνεται στην Ευρώπη που ζεσταίνεται, θερμαίνεται πάρα πολύ και έχει και απώλειες ζών και μας φυσάει ωραία το μελτεμάκι και μας κρατάει δροσερούς. Πάντως από Τετάρτη κάτι 37. Βλέπω να το ξέρετε, αλλά τώρα μπροστά σε αυτό που έχουν ζήσει οι Ευρωπαίοι, σε εμάς είναι μια χαρά όταν έχει πιάσει 43 βαθμούς και 44 η Γαλλία και δροσιά μπορείς να το πεις και δεν θα σε παρεξηγήσει κανένας. Αλλά μας σώζει το μελτεμάκι, το οποίο είναι κίνδυνος για άλλες περιπτώσεις, γιατί αυτό το μελτεμάκι δημιουργεί και συνθήκες πυρκαγιάς και θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Γιατί, ας πούμε, το Σαββατοκύριακο είχαμε συλλήψεις ανθρώπων που έκαναν διάφορα μέσα σε αυτό που είδαμε, 114 χιλιόμετρα την ώρα στην Πεντέλη, οι ρηπές του ανέμου. Και ένας έβγαλε ψυσταριά υπαίθρια και έψινε, και ο άλλος έκανε τροχό. Οπότε, και τους πιάσανε, έχει πρόστιμα. Αλλά θέλω να πω ότι όλα μπορείς να τα νικήσεις, αλλά τον ηλίθιο δεν μπορείς. Δεν γίνεται, θα σε νικάει πάντα.

0: Ευχαριστούμε και τον ακροατή μας, τον Παναγιώτη. Μας είπε ότι στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου, όπου είχε έντονο πρόβλημα το πρωί εκεί από λίμνη Κουμουντούρου και πίσω προς Ελευσίνα, ένας τράκτορας είχε μείνει απολάστιχο στη βοηθητική λωρίδα και αυτός δημιουργούσε όλο αυτό το πρόβλημα. Τώρα, από ό,τι βλέπω, έχει στρώσει κίνηση στην περιοχή. Αλλά τώρα έφτασε η μεγάλη ώρα να μιλήσουμε με τη μεγάλη τυχερή του διαγωνισμού για τη Ρώμη, και είναι η κυρία Αντωνία Κοσκινά, και την έχουμε στο τηλέφωνο. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλά ξεκίνησε.
1: Ξεκίνησε ιδανικά και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό.
0: Έχετε αποφασίσει με ποιον, με ποια θα πάτε στη Ρώμη, έχετε ξαναπάει στη Ρώμη?
1: Έχω αποφασίσει.
0: Το ξέρει, και... το ξέρε.
1: Δεν το ξέρει ακόμα. Αυτό είναι το εντυπωσιακό της υπόθεσης.
0: Που μάλλον σημαίνει ότι δεν το πολύ περιμένατε κι εσείς ότι θα είστε τυχεροί του διαγωνισμού.
1: Όχι, το περίμενα. Πραγματικά το ένιωθα ότι θα κερδίσω για κάποιο λόγο.
0: Να μας πείτε και πέντε αριθμούς και
1: να
0: σας χρησιμοποιήσουμε κι αλλού, αν έχετε αυτή την
1: διέστηση. Ναι, πραγματικά, όπως θέλετε, είμαι διαθέσιμη.
0: Έχετε ξαναπάει Ρώμη?
1: Δεν έχω ξαναπάει Ρώμη και γενικά δεν έχω ξαναλάβει μέρος στο διαγωνισμό. Αλλά αυτή τη φορά που έλαβα ήμουν για κάποιο λόγο σίγουρη ότι θα κερδίσω. Δεν ξέρω, το πίστευα πάρα πολύ.
0: Τι να σας πω, μακάρι να σας πάνε έτσι όλα και στο μέλλον, όπως πηγαίνουν τώρα, και να περάσετε ωραία στη Ρώμη. Να μας στείλετε και υλικό, έτσι, να ανεβάσουμε κι εμείς.
1: Εννοείται.
0: Και φεύγετε, θα πάτε από 1 ως 5 Αυγούστου. Είχατε προγραμματίσει κάτι άλλο αυτές τις μέρες, κάποιες διακοπές, ή ήσασταν τόσο σίγουροι για τη Ρώμη που δεν κλείσατε τίποτα?
1: Είχα κανονίσει για τέλος Αυγούστου, αλλά και αυτό πραγματικά είναι ό,τι χρειαζόμουν.
0: Ωραία, έκατε στείλει μόλις 3 μηνύματα.
1: Είχα στείλει 3 μηνύματα και κέρδισε και πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενη.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συμμετοχή.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να σας ευχηθούμε ό,τι καλύτερο, να γυρίσετε με τα καλύτερα, με τις καλύτερες μνήμες και εντυπώσεις από τη Ρώμη. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Η κυρία Αντωνία Κοσκινά, η τυχερή του μεγάλου διαγωνισμού για τη Ρώμη. Εδώ μαζί μας είναι και η Νόβα, που το σκέφτηκε και το έκανε πράξη, να κάνει πιο εύκολη δηλαδή την καθημερινότητά μας. Μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή κινητή, προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Είναι το Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Nova.gr για περισσότερα.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Και έχουμε και πάνω βλάχο στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων οι τελευταίες 5 διπλές για απόψε. Απόψε είναι Δίεση και νέο ονοματεπώνυμο Βλάχος. Γράψτε δίπλα και αποστολή στο 54301. Κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Για παγωτό. Ανοίγει το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγει στο executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου? Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου? Είναι φιλικό προς το περιβάλλον? Αθρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά, ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.

0: Τέζα. Τι ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unic Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
6: Αχ, καλογεράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
7: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Όχι μόνο στην Τσικουδιά πρωταθλητές και στο διάστημα. Είδατε τι έκανε ο πρωθυπουργός Σαββατοκύριακο. Συναντήθηκε με τον Λαρισαίο, μέλλοντα αστροναύτη. Θα τον στείλουμε, τον καμάρωνε και τους καμαρώναμε και τους δυο, γιατί θα πάμε στο διάστημα. Λίαν συντόμως, μέσα σε 2 έτη πρέπει να τον έχουμε στείλει. Γιατί προεκπαιδεύεται αυτός με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος. Τον θυμήθηκε ο πρωθυπουργός, είπε: εκπαιδεύουμε και έναν αστροναύτη. Είναι ημέρες τέτοιες, πήγε και τον είδε. Και λέει: κοιτάξτε, πάμε για διάστημα. Γιατί στα άλλα τα παίζανε λίγο δύσκολα εδώ. Έχουμε την ακρίβεια σήμερα, συναντά με τους άλλους που έχουν στείλει στο διάστημα και αυτή τις τιμές. Και είναι λίγο δένει όλο αυτό. Συναντά δηλαδή τους σούπερ μαρκετάδες, τους βιομηχάνους. Υπάρχει ένα πλαφόν, οι πληροφορίες λένε ότι θα το βγάλουν και θα κάνουν μια συμφωνία κυρίων. Δεν αποδίδει το πλαφόν, θα αποδώσει συμφωνία, γιατί τι είναι ο Έλληνας, ένα φιλότιμο και ένα καθαρό κούτελο. Εδώ μαζί μας, αν ψάχνετε το επόμενο βήμα και το μέλλον σας, ήρθε η ώρα να κάνετε το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Έχει γραφείο σταδιοδρομίας, έχει μέρες καριέρας, έχει ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων.
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Έχουμε και τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του Στέλιος Foundation και λίγη προθεσμία, δεν έχει πολλές μέρες, μέχρι 6 Ιουλίου. Επομένως, αν είσαι εταιρεία επιχειρηματίας ως 34 ετών, με εταιρεία που λειτουργεί στη χώρα από το 21 και μετά, με τίσιο κύκλο εργασιών μέχρι 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις. Μαθαίνεις περισσότερα στο stelliosfoundation.gr.

0: Βλέπω επιβεβαιώνει και ο Θοδωρής Κολυδάς ότι πάμε σε πιο ζεστές ημέρες μέχρι 37 βαθμούς και μετά λέει θα κορυφωθεί αυτό και μετά θα ξαναπέσει την θερμοκρασία. Όχι όμως με δροσούλα, θα έχουμε τη ζέστη την κλασική αυτή που δεν μας προβληματίζει, όπως και οι 37 δεν μας προβληματίζει, δεν μας προβληματίζουν εμάς, δεν είμαστε τίποτα Γάλλοι. Θα συνεχίσουμε να περπατάμε περήφανοι ως Έλληνες στους δρόμους των Αθηνών. Αλλά κυρίως θα περπατάμε με αυτό το ανεμιστηράκι. Αυτό το ανεμιστηράκι κάποτε ντρεπόσουν να το βγάλεις και να κάνεις τον αέρα στο πρόσωπο. Το είχε όμως, παρακαλώ, ο γαλαζοαίματος, ο Κάρολος, και από προχθές που τον είδα, το καμαρώνω και αυτό. Και το βγάζεις επιδεικτικά πια. Είναι, πώς να το πω τώρα, αξεσουάρ γαλαζοαίματο αυτό το ανεμιστηράκι των 5. 5 το πήρα εγώ, δεν ξέρω πόσο έχει. Πώς το, γιατί το παζαρεύεις κιόλας. Ο Κάρολος δεν νομίζω, αλλά το κουβαλάει μαζί του και έχει γίνει ό,τι πρέπει για να το δείχνεις πια μέσα στα λεωφορεία, να λες πρώτα εγώ, μετά ο Κάρολος. Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σου φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Έχει και... πραγματοποιούν και διάφορες ημερίδες, διάφορα, έχει γραφεία σταδιοδρομίας, έχει μέρες καριέρες, αυτό εννοώ, ημερίδες. Οπότε μπείτε στο delta360.gr να δείτε περισσότερα, να βρείτε και το τηλέφωνο, να επικοινωνήσετε αν θέλετε.
1: Παπαζό Ακύλας, ατελιέ.
2: Σε είχα δει σε ένα πάρτι να φωνάζεις δυνατά.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.
0: Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Αύριο η ΕΦΗ κανονικά στη θέση της. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.

0: είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Πάνος Βλάχος, Δευτέρα 29 Ιουνίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει στην Τεχνόπολη για ένα πρόγραμμα που ισορροπεί ανάμεσα στην ενέργεια του live και στη δύναμη της αφήγησης που τον χαρακτηρίζει. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
2: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
6: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
7: Με τη Hellenic Seaways, όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
10: Οπα, οπα! Τι κάνεις εκεί?
11: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
12: Ευκολία σου λέω.
10: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
11: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
13: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naodos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
14: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
15: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
14: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
16: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
17: Η ώρα είναι 11.
0: Δίεση 101,3.
12: Ταυτίσου εδώ.
17: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο. Η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου, τρία στελέχη της διαχειρίστριας εταιρείας της Αττικής Οδού, Αττικές Διαδρομές, κρίθηκαν ένοχα για τον εγκλωβισμό οδηγών στην Αττική Οδό κατά τη σφοδρή χιονόπτωση το 2022. Το δικαστήριο επέβαλε ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή, ενώ οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι αθώθηκαν. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση της ακρίβειας σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου με τη συμμετοχή εκπροσώπων της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν να επιτίθενται μία χώρα στην άλλη, καθώς οι δύο πλευρές σχεδιάζουν να συναντηθούν την Τρίτη στην πρωτεύουσα του Κατάρ για να διευθετήσουν τη διαφωνία τους για το στενό του Ορμούς, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος. Τους 1.500 πλησιάζουν οι νεκροί από το διπλό φωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με τον έως τώρα επίσημο απολογισμό. Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι οι αγνοούμενοι είναι περίπου 50.000. Έθριος καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
0: Δίεση 101,3.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
4: Φωτογράφηση.
3: Γιατί?
4: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
3: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
6: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλαζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
7: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
9: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
7: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή την Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
9: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Ιδέα.
13: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
0: 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

ίδιες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουριάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ

0: χαρά φύγε μακριά του φύγε.
1: Διέση 100 ανακομματριά. Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική.

0: πίεση 101,3.
1: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
5: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Ό,τι αντέχεις το χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρι. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι.
7: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
7: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
8: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
7: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
8: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
9: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
8: Φτάσαμε!
7: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
9: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Η Betson σε βάζει στο παγκόσμιο. Και το ζεις με προσφορά χωρίς κατάθεση, κέντρο ενισχυμένων αποδόσεων, AI αναλύσεις και Golden Sub. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Plus.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή?
15: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
14: Plus.
15: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
16: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
17: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
18: Η ώρα είναι 12.
0: Πίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
13: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίες. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή επέβαλε το δικαστήριο σε 3 στελέχη της διαχειρίστριας εταιρείας της Αττικής Οδού Αττικές Διαδρομές για τον εγκλωβισμό οδηγών στην Αττική Οδό κατά τη σφοδρή χιονόπτωση το 2022. Οι υπόλοιποι 3 κατηγορούμενοι αθώθηκαν. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση της ακρίβειας σε λίγη ώρα από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου με τη συμμετοχή εκπροσώπων της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ. Τους 1.500 πλησιάζουν οι νεκροί από το διπλοφωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με τον έως τώρα επίσημο απολογισμό. Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι οι αγνοούμενοι είναι περίπου 50.000. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν να επιτίθενται η μία χώρα στην άλλη, καθώς οι δύο πλευρές σχεδιάζουν να συναντηθούν την Τρίτη στην πρωτεύουσα του Κατάρ για να διευθετήσουν τη διαφωνία τους για το στενό του ορμού, σύμφωνα με το Άξιος. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Δήμητρα Τριανταφυλλίδου για τη συνέχεια.

0: Είπα να την καλοπιάσουμε την εβδομάδα αυτή στο ξεκίνημά της. Το χρειάζεται γενικώς, το ξεκίνημα είναι ok και το μελτεμάκι μας το έχουμε και τη σχετική δροσιά την έχουμε. Από αύριο αλλάζει το σκηνικό, επομένως αυτή η διάθεση πρέπει να μας κρατήσει, να μας βγάλει όλη την εβδομάδα. Και δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από τους μαγικούς ήχους του Γιάν Τιρσέν και μάλιστα για αυτή την ταινία που πάντα μας εξανθρωπίζει με έναν τρόπο, μας βγάζει στα πιο ωραία και ανθρωπινά μας χαρακτηριστικά. Αυτή την ταινία που προσφάτως είδαμε ξανά μαζί σε αποκατεστημένη έκδοση στο ωραιότερο θερινό της Αθήνας, εδώ η μεγάλη παρέα του DSC 101,3. Καλό μας μεσημέρι, καλή εβδομάδα, καλό σας βρίσκουμε κατά μία ώρα νωρίτερα σήμερα, αντικαθιστώντας την Έφη Γαλώνη που χρειάστηκε να λείψει, αλλά αύριο θα είναι εδώ κανονικά στη θέση της. Είναι ο Κώστας Εμμανουηλίδης στον ήχο, είναι η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο, είναι και η Νόβα εδώ με το Nova More, για να έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε σε μία μόνο λύση. Πώς θα μάθετε περισσότερα για το Nova More στο nova.gr.
1: Όταν ακούτε

Μία από τις μπαλάντες του Γιάννη Κότσιρα που από νωρίς ξεχωρίσαμε και αγαπήσαμε. Από τα τέλη της δεκαετίας του 90, το «Φτάνει που κλαίμε» με τις υπογραφές της Ελένης Γιώχα και του Αντώνη Μιτζέλου. Διεσύ στα ραδιόφωνα μεσημέρι της 29ης του Ιουνίου με τις ευχές μας σε Πέτρο, Παύλο, Παυλίνα, Πετρούλα και ό,τι προκύπτει από αυτά τα ονόματα. Και λέω τώρα για την υποδοχή του Ιουλίου να ξεκινήσουμε με συναυλία στο Βράχον με την Εφέλη Φασούλη που θα μας υποδεχθεί εκεί το βράδυ της 5ης στις 9 και με τις 5 διπλές προσκλήσεις που έχω για εσάς. Επομένως, δίεση το ονοματεπώνυμό σας, οπωσδήποτε το email σας και Φασούλη στο 54301. Και τώρα όσοι ψάχνετε το επόμενο βήμα για το μέλλον σας, κάντε το Δέλτα.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Νεφέλη Φασούλη, 5η 2 Ιουλίου, Θέατρο Βραχών. Μαζί με την πάντα της και καλεσμένους έκπληξη, μας καλεί σε μια μεγάλη καλοκαιρινή φιέστα με ανατολίτικη ψυχεδέλεια και πολύ χρυσόσκονη. 5η 2 Ιουλίου, Θέατρο Βραχών. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
0: Δίεση. 101,3.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
8: Έτσι είναι τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
9: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
10: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
11: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
10: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
11: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
10: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
12: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
9: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
13: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
14: Νιάου.
15: Νιάου.
13: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
16: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
13: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
16: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Το ζουν αυτή τη στιγμή στο μαξί μου, να ξέρετε, το τραγούδι. Το ζουν με τα προϊόντα αυτό. Που κάθε φορά που κάνουν μια τέτοια σύσκεψη για την ακρίβεια, τα μετρούν πολλά, λίγα, έτσι αλλιώς. Ακριβά δεν τα βγάζουν πάντως. Περιμένουμε τα απορίσματα, περιμένουμε τα νεότερα μέσα στην ημέρα, τα έξυπνα καλάθια ή τις συμφωνίες οι οποίες θα ρίχνουν τις τιμές κατά 3, 4, 5% πόσο, τα προϊόντα, τον αριθμό τους, όλα αυτά που τα έχουμε ξαναζήσει, τέλος πάντων, να μην τα πολυλογώ. Πάμε εμείς να μετρήσουμε χρόνια γάμου και τι γίνεται μετά από 25 χρόνια γάμου, όταν ένα ζευγάρι προσπαθεί να σώσει τη σχέση του από τη ρουτίνα. Την ξέρετε τώρα την υπόθεση, ενδεχομένως έχετε δει και τη θεατρική παράσταση τα προηγούμενα χρόνια, αλλά τώρα θα τη δούμε σε ανοιχτό θέατρο, θα τη δούμε στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας, το Sexy Laundry, με το Σπύρο Παπαδόπουλο και τη Ρένια Λουιζίδου και με 5 διπλές προσκλήσεις από εμάς για εσάς για την Παρασκευή στις 9.30. Συνεπώς δίεση, το όνομα, τεπώνυμό σας και Sexy Laundry στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Δεν μπορεί να μην τα καταφέρνουμε όλες και όλοι με αυτή τη διάσημη χορογραφία από τον Dirty Dancing, αλλά με το τραγούδι εξαιρετικά θα πάμε. Τόσες δεκαετίες πια, Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα, στο μεσημέρι της Δευτέρας μας, με ευχές για το μεσημέρι μας, με ευχές και για την εβδομάδα που ξεκινάει, η οποία μεταξύ άλλων ξεκινά και με Πανσέλινο, αυτή που θα την έχετε πολύ διαβάσει, ακούσει τις φράουλες και τα λοιπά. Το χαρακτηριστικό της είναι αυτή η ψευδαίσθηση που θα δημιουργήσει, ότι είναι μεγαλύτερο το φεγγάρι, γιατί κάπως θα είναι πιο χαμηλά στον ορίζοντα, και το ελαφρά και χρυμπαρένιο χρώμα μέχρι εκεί, τίποτα άλλο. Για τα νεύρα δεν ξέρω να σας πω κάτι παραπάνω. Αυτό που ξέρω να σας πω είναι ότι η Νόβα έχει σκεφτεί και έχει κάνει πράξη την ανάγκη μας να έχουμε εύκολη καθημερινότητα. Πώς θα έχουμε εύκολη καθημερινότητα? Όταν έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε σε μία μόνο λύση. Γι' αυτό μας προσφέρει το Nova More. Και εμείς μαθαίνουμε για το Nova More στο nova.gr.
1: Κοινή θνητή Δημήτρης Μιστακίδης. Είμαι από τα παιδιά.
2: Είμαι από τα παιδιά που δεν κάθονται καλά.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 σε στέλνει στο φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα. Επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Για όλες τις λεπτομέρειες, Οδίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Οδίεση 101,3.
1: Ζώνη ασφαλείας. Με τον Άρη και τον Αντώνη στη Βαχτάρη.
2: Οδηγώντας κάποιος, ακούει το τηλέφωνο να χτυπάει ή τον ήχο ενός εισερχομένου μήνυματος. Μόνο ένα δευτερόλεπτο να δω ποιος είναι, σκέφτεται. Αλλά σε αυτό το δευτερόλεπτο το αυτοκίνητο έχει ήδη διανύσει δεκάδες μέτρα στα τυφλά.
3: Μπροστά του το φανάρι γίνεται κόκκινο. Ένας πεζός ξεκινά να περάσει. Ένα μηχανάκι χώνεται από το πλάι. Έχει ήδη χάσει το 80% του χρόνου αντίδρασης. Αποτέλεσμα γνωστό. Η χρήση κινητού στην οδήγηση μοιάζει αθώα. Αλλά είναι σαν να οδηγούμε με κλειστά μάτια.
2: Τα στατιστικά δείχνουν ότι αυξάνει τον κίνδυνο ατυχήματος όσο και η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ.
3: Ένα τηλεφώνημα ή ένα μήνυμα μπορεί να περιμένει. Μια ζωή όμως όχι. Η επιλογή είναι δική μας και η ασφάλεια πρέπει πάντα να προηγείται.
0: Η ζώνη ασφαλείας είναι μια χορηγία του Insurance Market που εδώ και 15 χρόνια κάνει την ασφάλιση απλή για περισσότερη σιγουριά στο δρόμο.
4: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
5: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
4: Και η νομική προστασία?
5: Προστασία, αλλά νομική.
4: Και η απαλλαγή?
5: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
4: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
5: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
0: Δίεση 101,3.
6: Μητέρα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
9: Έλα. Μπαίνω τώρα σε ασανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
10: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
9: Ποιος μίλησε?
10: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
9: Στον δεύτερο.
10: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
9: Τι?
10: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
9: Μπήκα σωστά?
10: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
11: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
9: Όπου θέλω.
11: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Το βιβλιοπωλείο με τις μαύρες γάτες. Δύο μαύρες γάτες, μία λέσχη αναγνωστών και ένας δολοφόνος. Το νέο βιβλίο μυστηρίου του πολυβραβευμένου Πιερ Τζόρτζιου Πούλησι από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μια ιστορία γεμάτη ξεκαρδιστικές ανατροπές και άρωμα σαρδινίας. Το βιβλιοπωλείο με τις μαύρες γάτες. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
13: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγει στο executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.

0: Τέζα. Τι ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι. Το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
2: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
3: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
4: Η ώρα είναι μία. Θίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
5: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο, η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση της ακρίβειας αυτή την ώρα υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου με τη συμμετοχή εκπροσώπων της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ. Μέχρι αύριο αναμένεται να καταβληθεί στις οικογένειες η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Ποινή φυλάκισης 10 μηνών. Με αναστολή επέβαλε το δικαστήριο σε τρία στελέχη των Αττικών Διαδρομών για τον εγκλωβισμό οδηγών στην Αττική Οδό κατά τη σφοδρή χιονόπτωση το 2022. Οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι αθώθηκαν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν να επιτίθενται η μία χώρα στην άλλη, καθώς οι δύο πλευρές σχεδιάζουν να συναντηθούν αύριο στην πρωτεύουσα του Κατάρ, σύμφωνα με το Άξιος. Στους 1.500 πλησιάζουν οι νεκροί από το διπλό φωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα. Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι οι αγνοούμενοι είναι περίπου 50.000. Έθριος καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Δήμητρα Τριανταφυλλίδου για τη συνέχεια.

Όλη η φύση και ο κόσμος το ξέρει. Σαν μας βλέπουν μαζί αγκαλιά. Η μοίρα μου με στείλε στα βήματά σου. Ζω μονάχα για να είμαι κοντά σου.

Για όποιον ή όποια θέλετε, όλοι μαζί να αφιερώνουμε, αρκεί να έρθει αυτή η πρώτη βροχή του χειμώνα. Να, τώρα μιλάω εκ μέρους μιας μειοψηφίας, το αντιλαμβάνομαι, αλλά πρέπει να ακουστεί και αυτή η μειοψηφία, να αρχίσουμε να μετράμε αντίστροφα. Άλλοι το κάνουν για τα Χριστούγεννα, εμείς να το κάνουμε για την πρώτη βροχή του χειμώνα, για την πρώτη νορμάλ θερμοκρασία του χειμώνα, για αυτά τέλος πάντων που τα περιμένουμε πώς και πώς. Έχω πιάσει σε όλα τα site και διαβάζω τα σχετικά με τον καιρό για αυτήν την εβδομάδα, και αλλού άλλος περιμένει βροχές και άλλος περιμένει να ανέβουν τα μελτέμια, να δυναμώσουν, και άλλος περιμένει, αλλά όλοι τα περιμένουν από το Σάββατο. Οπότε μέχρι το Σάββατο βαθιά ανάσα και βουτάμε σε κάτι που δεν λέγεται καύσωνας, αλλά είναι 38 καθαρό. Δίεση στα ραδιόφωνα, εδώ είμαστε, και ωστόσο σήμερα έχουμε και τα μελτέμια μας και πολύ καλύτερη, πολύ καλύτερο σκηνικό καιρού, οπότε να το κρατήσουμε αυτό τις γκρίνιες για αύριο. Εδώ είμαστε λοιπόν στο ξεκίνημα της εβδομάδας με ευχές πολλές σε εορτάζουσες και εορτάζοντες, δηλαδή Πέτρο, Παύλο, Παυλίνα και Πετρούλα από όλους μας, και μέχρι τις 4 μαζί απολαμβάνουμε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική στο έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

Γραμμένο στον απόϊχο της δολοφονίας του Προέδρου Κένεντι, άλλο ένα τραγούδι το οποίο τελικά συνδέθηκε με μεγάλη κινηματογραφική επιτυχία με τον πρωτάρι του Ντάστιν Χόφμαν. Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα, 1 και 17 λεπτά στο μεσημέρι της Δευτέρας μας. Ο Κώστας Εμμανουηλίδης και η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου είμαστε στο στούντιο για τις συστάσεις που δεν έκανα πριν. Και τώρα θέλω να πάρετε τα κινητά σας, γιατί θα ταξιδέψουμε και θα ταξιδέψουμε με την Blue Star Ferries, γιατί κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα, η οποία σήμερα προσφέρει

0: πίεση 101,3.
1: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
2: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
1: Ευκολία σου λέω. Και άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
2: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Άντε, προχώρα!
6: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα.
7: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
11: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
10: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
11: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
12: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
13: Έλα, πού είσαι?
14: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
13: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
14: Έλα εδώ, δεξιά.
13: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
14: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
13: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
14: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
13: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
15: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
16: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
17: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifePhone της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: 20 ολόκληρα χρόνια τραγουδάμε αυτό το υπέροχο τραγούδι του Δημήτρη Ζερβουδάκη, από εκείνον γραμμένο, δική του και η ερμηνεία, άρα και από εκείνον χαρακτηρισμένο. Δίεση στα ραδιόφωνα, 25 πριν από τις 2, χτυπούν οι καρδιές μας δυνατά, κανονικά θα έπρεπε τέτοια ώρα, να έχουμε πάρα πολύ αγωνία, πάρα πολύ... Πώς να πω, να είναι σαν σε reality που ξαφνικά θα μας πούν ποιος θα το κερδίσει από άλλες εποχές, γιατί δεν τα βλέπει κανείς πια τα reality, αλλά εν πάση περιπτώσει στις 2 ακριβώς θα βγουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης να μας ανακοινώσουν τι αποφάσισαν σε αυτή τη σύσκεψη για την ακρίβεια. Η αγωνία κορυφώνεται πραγματικά. Κοιτάξτε, το ένα σενάριο από ό,τι διαβάζω στα site είναι να συνεχίσουμε αυτό το υπέροχο που ζούμε με το πλαφόν κέρδους. Το δεύτερο όμως σενάριο είναι η κυβέρνηση να δώσει πίσω το πλαφόν κέρδους, να το καταργήσει δηλαδή ή να το χαλαρώσει, αλλά να πάρει ως αντάλλαγμα από τις επιχειρήσεις και τις βιομηχανίες και τα σούπερ μάρκετ οριζόντιες μειώσεις τιμών, οι οποίες όχι από αύριο, μιλάμε για 40 κατηγορίες βασικών καταναλωτικών αγαθών, θα μειωθούν σταδιακά ξεκινώντας την 1η Σεπτεμβρίου.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για στάσεις δεν ξέρω, αλλά έχει φάει προσπεράσεις η διπλή γραμμή του δρόμου. Άπειρες μάλλον έτσι, αμέτρητες στην ελληνική επαρχία πρωτίστως, αλλά και στις εθνικές μας τόσα χρόνια μέχρι να φτιαχτούν αυτά που ζούμε τώρα. Δηλαδή για εμάς που μεγαλώσαμε στα 90's και την επόμενη δεκαετία, τη ζήσαμε τη διπλή γραμμή. Όποτε θέλεις την έβλεπες διπλή και όποτε ήθελες την έβλεπες διακεκομένη. Δύο εσείς τα ραδιόφωνα, 2:15. Τώρα θέλω να κάνουμε άλλη στάση, να κάνουμε στάση δίπλα στο νερό. Πάμε στη λίμνη Πλαστήρα, γιατί έχουμε το φεστιβάλ, το Πλαστήρας Lake Festival, και έχουμε πάρα πολύ μεγάλη χαρά, γιατί κάπως θα τα δέσουμε όλα μαζί, και τη φύση και το νερό και τις συναυλίες μας. Οπότε πάρτε κινητά, 9 με 12 Ιουλίου οι ημερομηνίες, και ένα τυχερό ζευγάρι δικό μας θα ζήσει από κοντά όλη την εμπειρία του φεστιβάλ, κερδίζοντας τετραήμερη διαμονή. Θα κάνει δωρεάν δραστηριότητες στη φύση, παρέχεται διατροφή για όλες τις μέρες, και βέβαια θα παρακολουθείς και όλες τις συναυλίες. Που θα βρείτε τις συναυλίες? Στο dies.gr αναλυτικά. Δίεση ονοματεπώνυμο και Πλαστήρα στο 54301 για να διεκδικήσετε το τετραήμερο.
1: Σκοτεινή πλευρά, αναμνήσεις. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: Για να το κάνουμε εμπρακτά, μια ματιά στο χάρτη της κυκλοφορίας, να προλάβουμε όσους μπορούμε. Λοιπόν, στο κέντρο, να ξέρετε ότι η Βασιλής Σοφίας προς το Σύνταγμα, η Βασιλέως Κωνσταντίνου Καθοδικά Κερδιτού, οι δύο τελευταία έχουν καθυστερήσεις, η Βασιλέως Κωνσταντίνου όμως προς το Σύνταγμα είναι μποτιλιαρισμένη, οπότε εκεί θα έχετε αρκετή καθυστέρηση. Επίσης να ξέρετε ότι έχουμε ένα μικρό μποτιλιάρισμα στην άνοδο του Κηφισού, τίποτα για Κηφισό, δεν το συζητάμε, στα Σεπόλια, και έχουμε δυστυχώς ήδη τις καθόδους στο ύψος της Μεταμόρφωσης μέχρι τον Κόκκινο Μήλο αυτή την ώρα. Επίσης να σας πω ότι στις 7 Ιουλίου το Ντυρί μας παρουσιάζει το μέλλον στο Ντυρί Programs Fair. Οπότε μπορείτε να βρεθείτε εκεί, να ανακαλύψετε το αντικείμενο που σας ταιριάζει, τις δυνατότητες παράλληλων σπουδών και τις διαθέσιμες υποτροφές, και κυρίως να γνωρίσετε από κοντά ένα κολέγιο με ιστορία 150 ετών. Για όλα τα παραπάνω, acg.edu, για να κρατήσετε θέση.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Νέο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Πάνος Βλάχος, Δευτέρα 29 Ιουνίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει στην Τεχνόπολη για ένα πρόγραμμα που ισορροπεί ανάμεσα στην ενέργεια του live και στη δύναμη της αφήγησης που τον χαρακτηρίζει. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
2: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
1: Και όταν φεύγεις.
2: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον όμιλο Τουρνικιώτη.
3: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unic Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
5: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
11: Full και λίγα λες.
10: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
11: Εγγύηση? Τι μου λες?
10: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
11: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
10: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthenium Hyaluronico ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
13: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Avin στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Avin τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Avin.
0: Η ώρα είναι 2.
14: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
15: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Διεσή. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Σε λίγη ώρα οι ανακοινώσεις από τον Υπουργό Ανάπτυξης μετά τη σύσκεψη για την αντιμετώπιση της ακρίβειας που πραγματοποιήθηκε υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου με τη συμμετοχή εκπροσώπων της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ. Μέχρι αύριο αναμένεται να καταβληθεί στις οικογένειες η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή επέβαλε το δικαστήριο σε 3 στελέχη των Αττικών Διαδρομών για τον εγκλωβισμό οδηγών στην Αττική Οδό κατά τη σφοδρή χιονόπτωση του 2022. Αθωώθηκαν οι υπόλοιποι 3. Διαψεύδει το Ιράν τις πληροφορίες περί διεξαγωγής τεχνικών συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ντόχα αυτή την εβδομάδα. Εθρίος καιρός σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Επιστροφή τώρα στη Δημήτρα Τριανταφυλλίδου.

0: Να τώρα βλέπετε τι γίνεται. Το παίρνουν τελικά απόφαση τα πρατήρια να τον κόσμο. Το έχουν δουλέψει με ψή, χωρίς, δεν έχει σημασία. Θα τις ρίξουμε, λέει, τις τιμές των καυσίμων. Δεν τους αφήνει το πετρέλαιο να γιάσουν. Άλμα πάλι για το πετρέλαιο μετά τις τελευταίες επιθέσεις στη Μέση Ανατολή. Που μια έτσι, μια αλλιώς. Πάντως για εμάς οι τιμές στο Θεό πάντα. 2 101,3, 2 και 10 επιστροφή στις θέσεις μας. Την τρίτη μας κοινή ώρα σήμερα, εκτάκτο σήμερα, από αύριο κανονικά όλοι στις θέσεις μας. Εδώ λοιπόν με ευχές πολλές για την εβδομάδα, με ευχές πολλές για το μεσημέρι μας, με ευχές ιδιαίτερες για τους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες της μέρας, δηλαδή τους Πέτρο, Παύλο, Παυλίνα, Πετρούλα, όλους νομίζω τους είπα. Εδώ με έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική στο έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας θα φτάσουμε στις 4. Ο Κώστας Εμμανουηλίδης είναι στον ήχο, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου είναι στο μικρόφωνο και επειδή βλέπω ακόμη συμμετοχές για τη Ρώμη, πρέπει να το πω εδώ και στους μεσημεριανούς της παρέας. Η κλήρωση ήταν να γίνει σήμερα το πρωί, η κλήρωση έγινε σήμερα το πρωί. Η Ρώμη απέκτησε το τυχερό της ελληνικό και διεσικό ζευγάρι που θα περάσει εκεί το πρώτο πενθήμερο του Αυγούστου.
1: Όταν ακούτε
2: δικά σου όλα τα άνθη που βλέπω στους δρόμους.
3: Ήταν ένας γάτος μαύρος πονηρός.

Να το πούμε και εμείς αυτό, για τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία. Πάει αυτό το όνειρο, ολοκληρώνεται αύριο, αύριο οι τίτλοι τέλους. Ουσιαστικά ολοκληρώνεται η χρηματοδότηση

0: Δίεση στα ραδιόφωνα, στο μεσημέρι της Δευτέρας μας, της μιας από τις τελευταίες του Ιουνίου, και ακούσαμε τον Αλκίνο Ιωαννίδη, ενώ πριν την Εφέλη Φασούλη και τον Ορέστη Ντάντο στην Κατρακύλα. Απαντώ εδώ σε φίλε Κροάτρια που ρώτησε. Και επί τη ευκαιρία έρχομαι να σας θυμίσω ότι σήμερα μέσα από την εκπομπή διεκδικείτε 5 διπλές προσκλήσεις προκειμένου να απολαύσετε την Εφέλη Φασούλη στο Θέατρο Βράχων, και αυτό θα γίνει το βράδυ της Πέμπτης μας. Επομένως, δίεση, το ονοματεπώνυμό σας, το mail σας και Φασούλη στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Θέση 101,3.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Διέση 101,3.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
5: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
4: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές?
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
8: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
9: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
8: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα, για να είμαι σίγουρη.
9: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα, για να είμαι ήσυχος.
8: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
10: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
11: Plus.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή
13: το ΣΥΜΠΑ. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
12: Plus.
13: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
14: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Ειρηνική και δική μας, δεν έχουμε παράπονα. Αυτό το διάστημα και μόνο αυτό, αυτές τις μέρες, τώρα εδώ, αυτή την ώρα που μιλάμε, τους ζηλεύουμε λίγο τους συνανθρώπους μας στο Μεξικό. Ανακοίνωσε η κυβέρνηση τηλεργασία για τους δημόσιους υπαλλήλους και όπως το λένε εδώ και δικοί μας, όπου μπορεί να εφαρμοστεί και στον ιδιωτικό να το εφαρμόσετε. Και κλείσιμο σχολείων. Την ημέρα του αγώνα νοκάουτ με το κουαδόρ της ομάδας, εντυπωσιακή πορεία της εθνικής της ομάδας, χαρές μεγάλες και με έναν τρόπο συμμετέχουν σε όλο αυτό το οποίο συμβαίνει. Γι' αυτό είπα τώρα που το συζητάμε, αντί και αύριο και μεθαύριο που θα είναι ο αγώνας, ζηλεύουμε, όχι γενικά. 25 πριν τις 3, δίεση στα ραδιόφωνα, μεσημέρι Δευτέρας και εμείς πάμε να ταξιδέψουμε με την Blue Star Ferries, γιατί κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα και σε αγαπημένα, πολύ αγαπημένα νησιά. Ακόμη καλύτερα μας ταξιδεύει η Blue Star Ferries αυτό το μεσημέρι, που προσφέρει σε έναν ή μία από εσάς εισιτήρια για δύο με καμπίνα και εννοείται μετεπιστροφής, Πειραιάς Κο και Κος Πειραιάς. Στην επιστροφή, Κος Πειραιάς στην επιστροφή. Οπότε, δίεση ονοματεπώνυμο Κος στο 54301. Να θυμάστε πάντα ότι εξαιρείται η περίοδος ισός 12 Ιουλίου με 25 Αυγούστου.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: σε ψάχνω σε κάθε πάρτι, σε κάθε χωνιά στο Παγκράτη.
1: Διέση 101,3. Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική.

0: Και είναι αυτή η πολύ μεγάλη επιτυχία των Oasis και ένας πολύ ωραίος τρόπος να φέρουμε μπροστά τον άνθρωπο εκείνο, ο οποίος τον θαυμαστό κόσμο του μικρού πρίγκιπα τον έβαλε σε κάθε βιβλιοθήκη, κάθε σπιτιού, στον κόσμο όλο όμως. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Αντουάν ντε Σεν-Εξυπέρι, ο δημιουργός του μικρού πρίγκιπα. Αυτό το βιβλίο είναι εκδοτικό φαινόμενο, κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ του πιο μεταφρασμένου λογοτεχνικού έργου, για 650 γλώσσες μιλάμε, αλλά έχει και μια τραγική ειρωνία, γιατί ο συγγραφέας του δεν πρόλαβε να ζήσει την επιτυχία του. Ένα χρόνο μετά την έκδοσή του, κατά τη διάρκεια αναγνωριστικής πτήσης, το αεροσκάφος του Αντουάν ντε Σεν-Εξυπέρι κατέπεσε στη Μεσόγειο. Πολύς ο λόγος και για τα συντρίμμια, τα οποία ταυτοποιήθηκαν επίσημα μόλις το 2004, τερματίζοντας ουσιαστικά όλο αυτό το μυστήριο. Δίες 101,3 στα ραδιόφωνα, εδώ είμαστε στις 3 παρα 10 και έρχομαι να σας πω ότι το μποτιλιάρισμα της καθόδου του Κηφισού είναι σε λίγο καλύτερη κατάσταση, μικρότερη έκταση αν θέλω να είμαι ακριβής, ενώ στην άνοδο έχουμε ένα μποτιλιάρισμα που ξεκινά από Ρέντι και φτάνει μέχρι τα Πατήσια, να έχετε κατά νου οι οδηγοί, δεν έχουμε τα προβλήματα άλλων ημερών αυτό το μεσημέρι της Δευτέρας. Και από εκεί πάμε στους επιχειρηματίες μας με την Κοσμοτέ Telecom και το σχήμα Magenta One Business που σας δίνει 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, σας δίνει εντελώς δωρεάν το Internet Backup και σας δίνει και σημαντικές εκπτώσεις σε άλλες υπηρεσίες που έτσι και αλλιώς η επιχείρηση σας χρειάζεται.
1: Σοκράτης Μάλα μας, γύρνα πίσω. Γύρνα πίσω, σε θέλω, όπως είσαι, σε θέλω. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Νεφέλη Φασούλη, 5η 2 Ιουλίου, Θέατρο Βραχών. Μαζί με την πάντα της και καλεσμένους έκπληξη, μας καλεί σε μια μεγάλη καλοκαιρινή φιέστα με ανατολίτικη ψυχεδέλεια και πολύ χρυσόσκονη. 5η 2 Ιουλίου, Θέατρο Βραχών. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Μητέρα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Μυρολογήτρα της Καμίλα Λάκμπεργκ από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μια μαθήτρια εξαφανίζεται. Η Φιελμπάκα παγώνει. Για τον Πάτρικ και την Ερίκα, η υπόθεση γίνεται επικίνδυνα προσωπική. Το 12ο βιβλίο της best-seller σειράς Φιελμπάκα, με το πιο διάσημο ζευγάρι της αστυνομικής λογοτεχνίας. Τα βιβλία του μυστηρίου, από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
9: Άξιζε φουλ, η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
10: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
9: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
10: νιώστε ασταμάτητοι.
9: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
11: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
13: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
14: Yeah, gotcha.

0: Τέζα. Τι ξεχνάτε. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια στάρ, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Επτώνα?
4: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
3: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
4: Τι μπάνιο.
5: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλιτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται.
4: Τι μπάνιο.
5: Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
6: Η ώρα είναι 3.
7: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
8: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Παγώνουν οι αυξήσεις το καλοκαίρι, σταθερές οι τιμές σε 2.000 προϊόντα, στόχο σημείωση των τιμών από Σεπτέμβριο, όπως δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης μετά τη σύσκεψη για την αντιμετώπιση της ακρίβειας που πραγματοποιήθηκε υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου με τη συμμετοχή εκπροσώπων της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ. Μέχρι αύριο αναμένεται να καταβληθεί στις οικογένειες η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτωμένο παιδί. Διαψεύδει το Ιράν τις πληροφορίες περί διεξαγωγής τεχνικών συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ντόχα αυτήν την εβδομάδα. Μετά τον καύσωνα, πλημμύρες και ρεκόρ κεραυνών καταγράφονται σε χώρες της Ευρώπης όπως σε Γαλλία, Ολλανδία και Γερμανία. Καταστροφές στην Ιταλία. Γενικά εθρίος καιρός αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Συνέχεια και πάλι με τη Δήμητρα Τριανταφυλλίδου.

Η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Δημήτρης Μπάκουλης, αυτό το πάλι από την αρχή. Ή όπως είναι ο τίτλος, το Βάλς των Ονείρων. Εμείς ζούμε το πάλι από Σεπτέμβρη. Αυτό πρέπει να ίδρωσε αυτή η φανέλα της διαπραγμάτευσης εκεί στο Μεγάρο Μαξίμου που τα είχαν βάλει κάτω και τα βρίσκανε για την ακρίβεια. Όσοι είδαμε μετά τα νεότερα, εκεί καταλήξαμε ότι έγιναν πάρα πολύ σκληρές διαπραγματεύσεις. Συμφώνησαν σε πάγωμα των ανατιμήσεων για το καλοκαίρι να κάνουμε όλοι διακοπές. Με, τέλος πάντων, με μικρότερα κέρδη, με το πλαφόν που είχαν συμφωνήσει, και μετά να γυρίσουμε με το καλό από τις διακοπές μας το Σεπτέμβρη και σταδιακά, χωρίς βιασύνη, θα μειώσουμε τιμές σε 40 βασικές κατηγορίες αγαθών. Οπότε όλα καλά, χαλαρώστε και απολαύστε υπεύθυνα μαζί με την υπεύθυνη απόλαυση. Να πούμε καλό μεσημέρι ξανά, να πούμε και καλή μας εβδομάδα. Είμαστε στα 7 μετά τις 3, μέχρι τις 4 εδώ στο έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας παρέα απολαμβάνουμε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, και έχουμε αυτήν την ώρα στον ήχο τον Πάνο Ιγνατιάδη. Δήμητρα Τριανταφυλλίδου παραμένει στο μικρόφωνο.

μάτιος του πόνου το παράλληλο. Βαρύς χειμώνας και το κλειδί.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

μπορείς να βρεις ότι δεν τόλμησες ποτέ να ονειρευτείς, δεν τόλμησες. Και ό,τι μέσα σου βαθιά αγάπησες κι όμως ποτέ δεν είδες.

Μες στο κλειστό δωμάτιο όλα και τίποτα. Αγάλματα θεών λησμονημένων και της Ελένης το πουκάμισο.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λαύρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλης, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

δυστυχώς πολύ, γιατί έπεσες και σε εποχή που όλοι σφίγγαν το λουρί και εσύ είχες κίτρινο χαρτί. Και αυτό το χρώμα, ξέρεις, φέρνει αλλεργία.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σπίρτο FM.
1: Προσπαθώ να κρατήσω τις καλές μας στιγμές.

0: κάνει χρόνια. Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λαύρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

που την είδα στεκότανε, τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα AMBB ΑΕ.
3: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

νιώθει σκληρή στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.